Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. By sampling the wealth.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
4: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το έργο συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες των διαπραγματεύσεων. Οι σημαντικότερες αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο πρόγραμμα, καθώς και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του λογισμικού που θα διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα της αντιεροπορικής ασπίδας. Θρύνει η Ιβέρια για τον άδικο χαμό της 18χρονης κοπέλας που πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά κοντά στο χωριό Ριζώματα, όπου είχε πάει για βόλτα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή, που σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, βρισκόταν στους καταράκτες μαζί με ένα φίλο της για να βγάλουν φωτογραφίες, καθώς επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο για διακοπές. Όταν οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, η 18χρονη δεν αναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη, ειδοποίησε αμέσως το 112 και στο σημείο έστρεψαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μετά από ώρες ερευνών, οι δίτες ανέσυραν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Φως τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος για το 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορονέου. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ίου του Δυτικού Νείλου εντείνει η περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας τη διάρκεια της νύχτας σε έκτακτους ψεκασμούς εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, καθώς συνεχίζεται ο εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά. Άμεση ήταν η αντίδραση του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι για τον Καναδά η ιστορική ονομασία της λίμνης δεν αλλάζει, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι θα παραμείνει η λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα. Η νέα κίνηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Οτάβα, με τις δύο χώρες να βρίσκονται ήδη σε σκληρή εμπορική αντιπαράθεση. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στείλοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στη League Face του Europa League. Ο Εμμανουήλ Κεδαλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Ρέντιο 989, μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος, Σταμάτης Καλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, πυλώνες υψηλής τάσης. Να πω καλημέρα, καλημέρα που ήρθε έτσι πώς λένε, to the point, στην Όλγα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Παρασκευούλα Ζάχαρη λέει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν, 28 Αυγούστου σήμερα. Πριν από 63 χρόνια, μια φωνή ακούστηκε μπροστά από το Lincoln Memorial στην Ουάσιγκτον και δεν μίλησε μόνο για την Αμερική εκείνης της εποχής. Μίλησε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για την ελπίδα ότι μια κοινωνία μπορεί να γίνει δικαιότερη. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είπε εκείνο το περίφημο, το «I have a dream», μπροστά σε περίπου 250.000 ανθρώπους. Και το εντυπωσιακό είναι ότι τόσες δεκαετίες μετά δεν θυμόμαστε την ομιλία επειδή ήταν μια ωραία ομιλία. Τη θυμόμαστε γιατί ήταν ένα πολιτικό όραμα. Σας θυμίζει κάτι? Δεν σας θυμίζει τίποτα, γιατί αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Και ίσως αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον μάθημα για σήμερα. Η πολιτική χωρίς όραμα γίνεται απλώς διαχείριση. Ο Κίνγκ λοιπόν δεν είπε στους ανθρώπους μόνο τι δεν πάει καλά. Τους είπε πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος αν τολμούσαν να τον αλλάξουν. Σήμερα, σε μια εποχή λοιπόν που η πολιτική συχνά εξαντλείται σε αριθμούς, δημοσκοπήσεις, αντιπαραθέσεις και επικοινωνιακές ατάκες, ίσως αξίζει να θυμόμαστε κάτι απλό. Οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία ξεκίνησαν κάποτε από ανθρώπους που είχαν την τόλμη να πούν δυνατά: «Έχω ένα όνειρο». Και το ερώτημα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Αν η δική μας εποχή έχει ακόμη πολιτικούς που μπορούν να μιλήσουν στους ανθρώπους όχι μόνο για το τι θα κάνουν αύριο, αλλά και για το πώς θέλουν να είναι η κοινωνία μεθαύριο. Καλημέρα σας, 28 Αυγούστου.

0: 10 λεπτά μετά τις 9 στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, είπαμε μαζί μέχρι τις 11 όπως κάθε μέρα, και από Δευτέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν προς το καλύτερο για τον Α989. Μπαίνουμε σε πλήρη διάταξη ραδιοφωνικής μάχης, να το πω έτσι. Αυτές τις ώρες θα είναι εδώ Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα, που θα κάνω εγώ κάτι περάσματα από εδώ. Τα γνωστά ξέρετε τώρα, ξέρετε από αυτά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Πανταγιάς, φίλος. Να πω σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, για μένα, έχει το στίγμα της εποχής. Νομίζω από εκεί και πέρα κάθε ιδιότητα περισσεύει. Θα ήθελα να τον καλημερίσω και να ξεκινήσω από μια φράση που, με την οποία καταλήγει, δεν είναι δικιά του, είναι του Καζαντζάκη, με την οποία έχει καταλήξει στο τελευταίο του άρθρο για το Κυπριακό. Και λέει λοιπόν ο κ. Πανταγιάς, ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Του Νίκου Καζαντζάκη. Καλημέρα κύριε Πανταγιά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Και θα ήθελα να πάμε έτσι, δεν θα ήθελα να μιλήσω για το Κυπριακό. Θέλω να πάμε ένα σχόλιο για το πώς, με αφορμή και τη σημερινή, έτσι, όσοι τη θυμήθηκαν, την ιστορική ομιλία του Λούθερ Κίνγκ. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι, αυτό το κάδρο της πολιτικής μας ζωής, μια και έρχεται και η ΔΕΘ.
1: Νομίζω ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή η έλλειψη κοινωνικών οραμάτων είναι πασιφανής. Άλλωστε στην απουσία της οφείλεται η αδυναμία, η δυστοκία της πολιτικής τάξης να πολιτευτεί με ορίζοντα την ιστορία και να μην πολιτεύεται με ορίζοντα τη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Και θα ήθελα να πάμε στη ΔΕΘ. Από τη ΔΕΘ, όπως ξέρετε πολύ καλά, περιμένει ο κόσμος ή μάλλον έχει καλλιεργηθεί η προσδοκία στον κόσμο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εσείς έχετε τέτοιου τύπου προσδοκίες?
1: Η γνώμη μου είναι πως αυτές οι προσδοκίες, που κατά τη γνώμη μου είναι ανυπόστατες, καλλιεργούνται με αφορμή κάθε χρόνο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν κάτι έρχονται να μας δείξουν είναι η αδυναμία της πολιτικής και των εκπροσώπων της, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, να εκφράσουν και να ενσαρκώσουν ένα πολιτικό σχέδιο που θα αφορά τις τωρινές ανάγκες και απαιτήσεις της χώρας. Πόσο μάλλον σε μια περίοδο που ο κόσμος όλος έχει έρθει τούμπα. Οι γεωπολιτικές μεταβολές είναι γνωστές. Ωστόσο, δεν υπάρχει η αντίστοιχη αφύπνιση προκειμένου η πολιτική τάξη, τα κόμματα, οι θεσμοί, οι χώρες, οι κοινωνίες

0: ένα νέο καινοτόμο πρωτοποριακό πολιτικό υπόδειγμα που θα διαπερνούσε οριζοντίως όλο το υφιστάμενο κομματικό σύστημα και βεβαίως αδυνατούν να απευθυνθούν σε εκείνο το κοινωνικό σώμα το οποίο αναζητά νέες προσεγγίσεις, νέες ιδέες, νέες προτάσεις. Και κάτι άλλο. Η απουσία στρατηγικών στόχων είναι εύλογο να ανατροφοδοτεί την αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι συμμετέχοντες πλέον ακόμα και την ημέρα της κάλπης συνεχώς μειώνονται. Η πολιτική δεν προσελκύει το ενδιαφέρον των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δείχτες της πολιτικής εμπιστοσύνης έχουν πλέον βρεθεί στα τάρταρα. Αυτό είναι το μείζον θέμα, το μείζον πρόβλημα, το οποίο εγώ θα ήθελα να απασχολήσει τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων, αυτών που έχουν κυβερνητική εξουσία ή αυτών που προσδοκούν την κυβερνητική εξουσία. Γιατί χωρίς αυτή την ανησυχία που θα ισοδυναμούσε και με την αναζήτηση μιας άλλης εναλλακτικής πρότασης, το μόνο που θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν θα έλεγα να προσδοκούμε, είναι η ανακύκλωση των γνωστών αδιεξόδων.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα έτσι την άποψή σας, την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για, για το πεδίο της κέντρο-αριστεράς, ένας χώρος στον οποίο τον γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζει μεγάλες αναταράξεις και ενδεχομένως, θα έλεγε κανείς, ανακατατάξεις. Πώς βλέπετε το μέλλον, το κοντινό μέλλον σε αυτό το πεδίο?
0: Κύριε Αντωνόπουλε, η περιπέτεια της χρεοκοπίας δεν ήταν ένας κύκλος που έκλεισε. Απέναντίας, είχε δραστικές συνέπειες σε όλο το πολιτικό σύστημα και πρωτίστως είχε καταλυτικές επιδράσεις στον αποκαλούμενο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ο κατακερματισμός του, η αδυναμία να ανακάμψει, να αναθεωρήσει τις παλιές της απόψεις και κυρίως να ανατοποθετηθεί στο νέο οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον, καθιστά τα κόμματα της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς αδύναμους κρίκους. Είναι εμφανής η αδυναμία του βασικού κορμού που μετά την μεταπολίτευση δεν ήταν άλλος από το ΠΑΣΟΚ, να αρθρώσει και να πείσει την ευρύτερη κοινή γνώμη, πόσο μάλλον τους πρώην ψηφοφόρους του, ότι μπορούμε να χαράξουμε και να περπατήσουμε νέους δρόμους έχοντας επίγνωση των προβλημάτων αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και κυρίως έχοντας επίγνωση των λαθών που διαπράξαμε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η κέντρο-αριστερά είναι σε μια φάση υπαρξιακής αναζήτησης. Αυτό δεν την ακυρώνει. Αντίθετα, δημιουργεί την προϋπόθεση για να αναζητήσει με νέους όρους, με όρους που θα ανταποκρίνονται στο σήμερα και όχι στο παρελθόν, τη δική της στρατηγική πρόταση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στη χώρα μας έχει δείξει ότι αναζητά προοδευτικές λύσεις. Η συντηρητική αντίληψη, οι συντηρητικές δυνάμεις δεν παύουν να έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό βεληνεκές. Δεν είναι κυρίαρχη δύναμη συντηρητική αντίληψη. Το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό γεγονός που υποχρεώνει, θα έλεγα, τις ηγεσίες των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς να αφήσουν στην άκρη της

0: ζωληπτικές αιμονές τους, τις στρεβλώσεις τους και να αναζητήσουν ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, μια νέα κοινωνική, ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα πέρα από το τι προτείνει ο καθένας. Τώρα τις μέρες αυτές, όπως αναφέρεται την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, της έκθεσης, γινόμαστε μάρτυρες μιας πλειοδοσίας, ποιος θα δώσει περισσότερα. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα της χώρας είναι να αντιμετωπίσει με τρόπο σοβαρό, υπεύθυνο και επαρκή την κρίση κυβερνησιμότητας που αντιμετωπίζει.
1: Κύριε Πανταγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Πάντα μια κουβέντα μαζί σας έχει πολλές προεκτάσεις. Αναγκάζομαι να βάλω μια άνω τελεία, θα έχουμε την ευκαιρία.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Πανταγιάς, πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος. Αλφα Radio 989, αμέσως πάλι μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 22 λεπτά μετά τις 9, ακούσαμε τον Γιώργο Πανταγιά να δίνει με το δικό του τρόπο το πολιτικό στίγμα αλλά και τον καμβά αυτής της περίεργης πολιτικής περίοδου που θα γίνει, εκτιμώ, ακόμα πολύ περίεργη το διάστημα μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Η Όλγα, πόσο σωστά λόγια αναφέρεται στα όσα είπε ο κύριος Πανταγιάς. Ο Θεοδόσης μας πληροφορεί ότι ο Σωβήρωνα έχει διακοπή ρεύματος και κλείστηκε μέσα στο ασανσέρ. Βέβαια βγήκε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μου λέει και για τη χθεσινή εκδήλωση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, όπου ακούστηκαν πράγματα που ήταν άγνωστα ως τώρα. Να σας πω ότι λίγο μετά τις γύρω στις 10 περίπου θα έχουμε τον Παύλο Γερουλάνο εδώ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε ό,τι αυτό σημαίνει, κυρίως σε επίπεδο προσδοκιών. Καλημέρα στο Σάκη. Πάντα έτοιμος και με πληροφορίες για το κυπριακό, για το ρεπορτάζ στην Κύπρο. Οκ, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον κύριο Κούβελα.

0: 25 λεπτά μετά τις 9, Alpha Radio 989. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6947-989-989. Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11. Και μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, η επόμενη μέρα λοιπόν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί, που ήταν, θα έλεγα, το τελευταίο crash test εν ώψη των εξαγγελιών. Πήρε αντιδράσεις, άκουσε απόψεις και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα, μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο, το οποίο δεν ανέβηκε πάνω, είναι εδώ και σβήνει και γράφει. Λοιπόν, δεν πήγε μόνο χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει το μέτρο. Πήγε και για να μετρήσει ουσιαστικά το πολιτικό θερμόμετρο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στους γαλάζιους βουλευτές δεν μίλησε μόνο για τα έργα. Στο τραπέζι που κάθισαν όλοι εκεί, τους ζήτησε ουσιαστικά να ξαναβγούν στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι, κύριε Κούβελα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Αυτό το τελευταίο ειδικά, νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να το ζητήσω.
0: Τώρα μου πήρατε την επόμενη ερώτηση. Okay. Ήταν παγίδα, ήταν λίγο λαδάκι να γλιστρήσετε, αλλά δεν το αποφύγατε.
1: Ήταν μια μικρή έτσι πρόκληση, έως και προβοκάτσια θα έλεγα, αλλά ξέρω τι καλόπιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι ρίξατε το δόλωμα.
0: Δεν το πήρατε όμως, okay.
1: Την πάω λοιπόν για να αντιδράσω, για να το αποφύγω, για να σας πω ότι αυτή είναι μια δουλειά, μια υποχρέωση, μια ανάγκη δική μας καθημερινή. Να είμαστε δηλαδή γειωμένοι με την κοινωνία, ειδικά αυτούς τους τελευταίους μήνες στην πορεία προς τις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί ούτε μια μέρα, και αντιλαμβανόμαστε πως όσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψάχνονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναζητούν ταυτότητα, αναζητούν διαδρομή, αναζητούν ηγεσίες,
0: αφήγημα,
1: αναζητούν αξιοπιστία, όλα μαζί.
0: Είναι σε μια αναζήτηση, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτοί είμαστε τελικά εμείς, οι βουλευτές της πλειοψηφίας, διότι εάν δεν μείνουμε κοντά στην κοινωνία, κοντά στους πολίτες, κοντά στα ζητήματα και προβλήματα της καθημερινότητας και στην αναζήτηση και εξέβρεση φυσικά λύσεων, τότε προφανώς και χάσαμε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Όμως εμείς αντίθετα έχουμε πλήρη κατανόηση αυτής της ανάγκης και της σημασίας να είμαστε καθημερινά στο δρόμο.
0: Αυτό, ξέρετε, αποτυπώνεται στην κάλπη, είναι στάνταρ, δηλαδή πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι πια στο... Θέλει να έχει το βουλευτή του, να τον έχει κοντά, όπως και τον υπουργό του, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πια συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει με την ψήφο του. Θα ήθελα να σας πω, από χθες και με το μετρό που κάποτε εγώ το έλεγα από χθες, και το ξέραμε όλοι και εσείς πολύ περισσότερο που το...

0: της Θεσσαλονίκης, που δεν πάει να είναι μια περιοχή που, όπου κατοικούν ο μισός πληθυσμός της πόλης. Και βέβαια είναι μια πολύ δυναμική περιοχή με ανάγκες, είναι το οικονοκατοικημένη, με δυσκολίες στη μετακίνηση και ούτω καθεξής.
1: Να βάλουμε μια ανωτελεία και ερχόμαστε αμέσως. Πολύ σύντομη διακοπή. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989, τα μηνύματά σας στο 6947 στο Viber, 6947-989-989, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11. Ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Πείτε μου την περιφέρεια, Α, Β.
0: Την πρώτη περιφέρεια.
1: Πρώτη περιφέρεια. Να τα λέμε τώρα, έτσι, να τα λέμε. Μπαίνουμε σε μια άλλου τύπου τροχιά, πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας. Θέλω, έχετε μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας του μετρό αυτού που έγινε, που είχε βγάλει τους μουσαμάδες, που ήταν χωρίς μουσαμάδες. Δηλαδή, πώς κινήθηκε, τι εξυπηρέτηση κοινού έχουμε, πώς έχει λειτουργήσει στην πόλη, αν το έχουν αγκαλιάσει οι Θεσσαλονικείς.
0: Από την πρώτη μέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Και όχι γιατί το περίμεναν ως ένα όνειρο που δεν εκπληρώνονταν ή γιατί ήταν μια καινούργια τουριστική ατραξιόν, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο απογείωσε την Θεσσαλονίκη, την καθημερινότητα των πολιτών βελτίωσε, τις μετακινήσεις διευκόλυνε πάρα πολύ, όσο μάλιστα τα έργα κατασκευής του flyover στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη, ήρθε το μετρό να κουμπώσει σε αυτή την ανάγκη για ταχύτερη κυκλοφορία, τουλάχιστον στο μεγάλο άξονα από τα ανατολικά, από τα ανατολικά του κεντρικού.
1: Είναι αισθητή δηλαδή, είναι αισθητή η διαφορά.
0: Βεβαίως. Η πρόβλεψη μάλιστα, η εκτίμηση, γιατί γίνονται, υπάρχει δυνατότητα να γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις, είναι πως θα προσθεθούν περίπου 60.000 άνθρωποι που θα μετακινούνται τώρα
1: καθημερινά.
0: Μόνο με την προσθήκη της Καλαμαριάς θα προσθεθούν, επαναλαμβάνω, 60.000, και η κίνηση των αυτοκινήτων που έχει μειωθεί σε ένα ποσοστό, ένα μείωση της τάξης του 10%, πάνω από 10%, θα ξεπεράσει το 15%. Η μείωση δηλαδή του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κατεβαίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πλέον. Γιατί προστίθεται και μια πολύ μεγάλη, ένας δήμος ολόκληρος αυτός της Καλαμαριάς, τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα λειτουργήσει, όπως έχουμε τα παραδείγματα στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
1: Αυτό έχει φαντάζομαι και αντανακλά και μία έτσι φαντάζομαι και στην επιχειρηματική ζωή της πόλης, στην οικονομία, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Καταρχήν, όταν σε μία πόλη μειώνονται οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, αυτό αμέσως μεταφράζεται πέρα από την ποιοτικότερη, την ασφαλέστερη μετακίνηση, την πιο οικολογική και πράσινη μετακίνηση, μεταφράζεται και σε χρόνο, σε κέρδος χρόνου. Και όπως όλοι ξέρουμε καλά, ο χρόνος είναι χρήμα. Άρα λοιπόν, πολύ γρηγορότερα θα χάνονται εργατόρες, θα προστίθεται απόδοση στον καθένα μας καθημερινά, ακόμη και στη φυσική μας κατάσταση και στη διάθεσή μας. Είναι και αυτόν.
1: Ναι, βέβαια, για όνομα του Θεού. Βέβαια, τώρα, άμα οδηγούμε και είμαστε μέσα νεύρα, εδώ το βιώνετε και εδώ στην Αθήνα, το ξέρετε. Τώρα δεν. Ναι, τα νεύρα τσίτα είναι τώρα, κάθε μέρα. Τι να λέμε. Εδώ σε λίγο κοντεύω να βγάλω στην εκπομπή εδώ δελτίο με καταγγελιών, αλλά τις δικές μου. Σκεφτείτε τώρα να βγάλω και πολίτες στον δρόμο τηλεφωνικά τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ κάθε μέρα έχω 2-3 σίγουρα, 3 τηλέφωνα να βγάλω θα γίνει πανικός. Δεν υπάρχει. Με στην τσίτα είναι όλοι.
0: Γιατί κινδυνεύεται να γίνεται αθλητικό ραδιόφωνο που
1: κινδυνεύω να γίνω γραφικός, κύριε Κούβελα, με τις καταγγελίες για τους μουρλαμένους στον δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, που θα πάει.
0: Είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα πάντως, αν μου επιτρέπετε, με το δεύτερο μέρος και επίσης πολύ ζουμερό της χθεσινής ημέρας, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη και φέτος για να συναντηθεί με τους πάντες, όπως και έγινε, δηλαδή επιμελητήρια παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, τα πανεπιστήμια ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης δηλαδή, και στην πραγματικότητα για να τους ακούσει. Αρκέστηκε σε μερικές έτσι, πολύ σημειολογικές παρεμβάσεις, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, παρά επανέλαβε πολλές φορές, θα με ακούσετε στην έκθεση, κάντε λίγο υπομονή, είναι άλλωστε 10 μέρες που απέμειναν, 8 μέρες μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, και όταν λέω σημειολογικές, άκουσε με προσοχή και έτσι έκανε μια αναφορά στην ανάγκη να τονώσουμε τη δυνατότητα των μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην αυτοπαραγωγή ρεύματος. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιους μικρούς φωτοβολταϊκούς, πολύ μικρούς τρεις κλίμακες φωτοβολταϊκούς σταθμούς που θα στηθούν σε αυτές τις επιχειρήσεις στον χώρο που διαθέτουν. Είναι άλλωστε το κόστος της ενέργειας κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση και πώς αυτό θα περιοριστεί. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι θα βγαίνει μειούμενο, παρά το ότι πηγαίνουμε σε ένα δύσκολο χειμώνα, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Και βέβαια ήταν δίπλα του για κάποιο διάστημα όσο χρειάστηκε των χθεσινών συναντήσεων, οι οποίες κράτησαν, πρέπει να σας πω, 7 ώρες. Γιατί ήταν και όλοι οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί και περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας. Ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης. Οπότε,
1: το πρωτοφόλι.
0: Άκουσα από πρώτο χέρι ανάγκες που υπάρχουν.
1: Άκουσε το από πρώτο χέρι. Θα βάλει το χέρι στην τσέπη όμως. Πώς τον είδατε εσείς?
0: Είναι δεδομένο ότι μέτρα οικονομικά, με οικονομικό αντίκρισμα της τάξης των σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. Αυτό προφανώς έχει κόστος για τον προϋπολογισμό των 2 δισεκατομμυρίων. Είναι ζητούμενο λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή να δει το οικονομικό επιτελείο πώς ακριβώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα, τα οποία
1: ξέρετε
0: θα αφορούν,
1: κάτι, ναι, να σας διακόψω,
0: και χρήμα το οποίο θα δει κάποιος στο χέρι του, αλλά και ελαφρύνσεις, φοροελαφρύνσεις, τις οποίες θα δει να μένουν στην τσέπη του.
1: Σας είπε κάτι συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός εχθές που έτσι μπορεί να βγει? Δηλαδή
0: θα αφήσετε
1: το προνόμιο στον Πρωθυπουργό?
0: Απολύτως. Θα έλεγα δεν βγήκε από τα χείλη του κάτι περισσότερο από αυτό που είναι ήδη γνωστό, κ. Αντωνόπουλε.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα, δηλαδή, τη δική σας οπτική, γιατί συζητάτε με κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, που γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα έχει παράπονα. Και αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά, αλλά και όχι μόνο. Και πολλές φορές έτσι βλέπουμε ότι έχει και μια τάση τιμωρητική στην ψήφο της οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Και λέω, ένα μεγάλο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία συνολικά και όχι μόνο εκεί είναι η ακρίβεια. Μαγική λύση, εγώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει. Η επιδοματική πολιτική θεωρώ ότι είναι λίγο πώς να το πω, εκτός στόχου, δηλαδή δεν δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι κοινό, ότι η τσέπη δεν γεμίζει. Το ταμείο του σπιτιού δεν γίνεται, δεν είναι, πώς το λένε, θετικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γκρίνια. Πώς αυτή η εξίσωση μπορεί να λυθεί? Πιστεύετε ότι με 2 δις αυτή τη φορά θα υπάρξει, γιατί τα έχουμε δει κι άλλα δις τις προηγούμενες χρονιές και όχι μόνο από εσάς, κάθε τόσο και κάτι, η ΔΕΘ αυτό είναι.
0: Θα έλεγε κανείς όμως ότι τα τελευταία χρόνια που η οικονομία μας έχει πετύχει σημαντικές επιδόσεις και ανεβαίνει συνεχώς θέσεις σκαλοπάτια στις κλίμακες θετικής αποτίμησης, υπάρχουν στα αλήθεια περιθώρια το οικονομικό επιτελείο να προσθέτει. Ήμασταν πάρα πολύ συνεπείς από την πρώτη μέρα, από το 2019. Σας θυμίζω, το πρώτο μέτρο ήδη από τον Αύγουστο του 2019, λιγότερο από ένα μήνα από την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε ο ΕΦΙΑ σε ποσοστό 33%. Το 1/3 του ΕΦΙΑ οριζόντια καταργήθηκε. Και ακολούθησαν και πολλές άλλες φοροελαφρύνσεις. Σήμερα τις μετράμε είναι περίπου 85 στον αριθμό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι η ακρίβεια συνεχίζει να είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους μας. Και όταν λέω για όλους μας, εννοώ για όλα τα νοικοκυριά αφενός, για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ευρύτερο. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο συστηματικά. Είναι ένα νόμισμα η μάχη αυτή με δύο όψεις. Από τη μια είναι η συγκράτηση των τιμών, είναι η συστηματική περισσότερη έλεγχη στην αγορά, για να μην έχουμε φαινόμενα ισοδοκέντρια.
1: Και
0: βέβαια από την άλλη πλευρά είναι οι φορολαφρύνσεις που θα αφήνουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας. Το διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή θα το αυξάνουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κινούμαστε. Να θυμίσω τη συμφωνία που έχει γίνει, η οποία συγκράτησε, επειδή εγώ κάνω τα ψώνια στην οικογένειά μου, στη Αντωνόπουλο, πηγαίνω στο στομάκι, πηγαίνω στη Λαϊκή. Για άλλους λόγους βέβαια, γιατί είναι και ευκαιρία επικοινωνία.
1: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω είναι την ειλικρίνειά σας και το ρεαλισμό και ότι δεν δείχνετε, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι, ξέρετε τώρα, ότι δεν δείχνετε δείγματα λαζονίας.
0: Γιατί
1: μην το λέτε, με συμβουλή κυκλοφορούμε όλοι από διαφορετικά μετερίζια, ξέρετε και ξέρουμε. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εσείς μην πείτε, εγώ λέω.
0: Ψωνίζοντας λοιπόν, θα σας πω και έτσι θα έλεγα, πιστέψτε το, ότι το τελευταίο διάστημα, μάλιστα γυρίσα μετά τις διακοπές και ξαναγέλησα το ψυγείο από την αρχή, ήταν ο λογαριασμός σταρής χαμηλότερος από την τελευταία φορά που ψώνησα στην Θεσσαλονίκη πριν τις διακοπές. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι φέτος δεν αυξήθηκαν πάντως οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και μένει να δούμε αν η συμφωνία που ξεκινάει με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τα τέλη της χρονιάς για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καταρχήν δεσμεύτηκαν. Μένει να το δούμε αυτό. Θα κλείσω λέγοντας ότι πράγματι στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πιο τιμωρητική η διάθεση των πολιτών. Είμαστε ίσως λίγο πιο συναισθηματικοί. Παίρνουμε κάποια πράγματα της μετρητής περισσότερο, ή είναι και άλλα κριτήρια πέρα από την τσέπη και το οικονομικό, τα καθαρά οικονομικά δηλαδή, που εύλογα επηρεάζουν τους πολίτες όταν πηγαίνουν στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι έχει σημασία, επανέρχομαι έτσι στην αρχή της συζήτησής μας, η γύρωση με την κοινωνία, η επικοινωνία με τους πολίτες, να καταλαβαίνουμε τι θέλουν, να μεταφέρουμε σωστά στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα, όχι όπως θα μας βόλευε ή όπως θα ήθελαν να τα ακούνε στην Αθήνα. Και εν τέλει πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος πως στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρέθηκε, αν θέλετε, χαμηλότερα στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις από το μέσο όρο.
1: Όχι μόνο. Και το ΠΑΣΟΚ. Και ναι, γενικότερα έχει μια άλλου τύπου τάση. Έχει κάτι διακλαδώσει εκεί.
0: Σωστά. Ισχύει. Πιστεύω ότι θα περιοριστούν με στοχευμένες, πέρα από την παρουσία μας, και με στοχευμένες πολιτικές και δράσεις και επιλογές, ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει ακόμη πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και η αναφορά του Πρωθυπουργού πως το μετρό τώρα θα πάει δυτικά, γι' αυτό είναι δέσμευση.
1: Και η προτροπή να τρέξετε στις δυτικές συνοικίες, έτσι. Και η προτροπή αυτή.
0: Ισχύει.
1: Το ξέρω τι ισχύει, το έχω το ρεπορτάζ.
0: Η συνεργασία μας με τους δήμους και τους δημάρχους και τις διοικήσεις των δήμων, όπου εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι περισσότερο για να είναι αποδοτική για τους δήμους και για τους συμπολίτες μας, θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην συμπεριφορά των δημοτικών αρχών προς την κυβέρνηση, η καλή συνεργασία. Να μην είναι μια μονόπλευρη σχέση, να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Και το λέω με νόημα, και χωρίς υπονοούμενο, γιατί και αυτό συζητήθηκε με τον Πρωθυπουργό και στην κουβέντα που έγινε αργότερα και με τους ίδιους τους δημάρχους.
1: Καταλαβαίνω. Κύριε Κουβέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή επιτυχία στις εβδομάδες της ΔΕΘ. Είναι μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και με το καλό στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε.
1: Δεν θα γλιτώσετε.
0: Μπορεί να τον ενημερώνει αμέσως μετά.
1: Δεν θα γλιτώσετε, κύριε Κουβέλα, από εμάς. Να είστε σίγουρος. Πολύ καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα και πάλι. Ήταν ο Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ακούσαμε στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Τον ακούσαμε να μας μεταφέρει και την αίσθησή του, αλλά κυρίως το στίγμα της Θεσσαλονίκης και της ζωής εκεί. Όχι μόνο με την μέσω της ΔΕΘ, αλλά με αφορμή τη ΔΕΘ και αυτό που έχει να γίνει και την πορεία μέχρι τις εκλογές. Τώρα, με αφορμή λοιπόν το χθεσινό crash test του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τα γένεια του Μετρό, αλλά και γενικότερα με τις συναντήσεις που είχε με τους παραγωγικούς φορείς, πέρα από το αυτονόητο, πέρα από το καθιερωμένο, πέρα από το να δει και ο ίδιος να μετρήσει το πολιτικό θερμόμετρο, το μήνυμα που έχουν στείλει και το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό που εκπέμπει, θεωρώ ότι είναι ότι τα έργα από μόνα τους δεν ψηφίζονται και ότι αυτό θα πρέπει να βρουν το σωστό στο μείγμα ώστε να μεταφραστεί σε ένα πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η εξίσωση που καλούνται να δείξουν και εδώ νομίζω ότι αρχίζει η δύσκολη δουλειά μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή να πεις ότι το μετρό, το flyover, υποδομές, οικονομικές παρεμβάσεις δεν είναι απλώς κορδέλες και εξαγγελίες, αλλά είναι κάτι που αλλάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Εγώ να παραμείνω λιγάκι σε αυτή τη γιορτή της ΔΕΘ, πέρα από το background το οποίο μπορεί να έχει, και να πάμε σε ένα έτσι από τα αγαπημένα μου, έτσι, μια ρόζα εδώ. Έτσι.

0: Λοιπόν, Αλφα Radio 989. Η Σμαράγδα λέει επιτέλους ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι στο Χρώσακα Σμαράγδα. Καλημέρα. Λοιπόν, Μιλτιάδη, κοίταξε να δεις. Μου λες το τζάκισε στον κούβελα ηρωνικά και τον απείλησε ότι δεν γλιτώνει από σένα, λέει από τι, από το κλείψιμο. Κοίταξε να δεις, φίλε. Φίλε δεν είμαστε, αλλά σου λέω Μιλτιάδη. Ποτέ δεν ξέρεις μπορεί να γίνουμε. Δεν βγάζουμε νύχια. Δεν τους βάζουμε, να βασανίζουμε τους ανθρώπους. Αν εσύ δεν διάβασες ή δεν άκουσες πίσω από αυτά που έλεγε, αυτά που έλεγε ή αυτά που προσπαθούσε να μην πει, είναι δικό σου θέμα. Τι να σου πω, από εκεί και πέρα, it's up to you που λένε και οι σύμμαχοι. Θέλω να πάω σε μια άλλη ενότητα, σε ένα εντελώς άλλο πεδίο, εκτός πολιτικής, στην πραγματική ζωή που λέμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Βίκη Μινά. Είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγγραφέας, έτερων εκάτερων. Πρόσφατα όμως βραβεύτηκε με ένα χάλκινο βραβείο για το έργο της στην ειδική αγωγή και στον αγώνα που δίνει για την εδραίωση της συμπερίληψης μέσα από δράσεις και ομιλίες. Η βράβευση έγινε από τα Special Education Awards. Λοιπόν, και θα ήθελα να την καλημερίσω και να μας πει ποιο είναι το φόντο που δίνει αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα σας, κυρία Μινά.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα και τη συντροφιά εδώ. Πείτε μας.
1: Καταρχάς να συστηθώ πολύ σωστά. Είμαι ειδική παιδαγωγός και συγγραφέας. Και έναν χρόνο περίπου πριν είχα συγγράψει το πρώτο μου αλληγορικό διήγημα, το οποίο μιλάει για την αναπηρία, για τη συμπερίληψη, για την αγάπη προς τη διαφορετικότητα, και στόχος μου μέσα από τη συγγραφή αυτού του διηγήματος ήταν να μεταλαμπαδεύσω στους αναγνώστες του βιβλίου πως ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του δύναμη και μπορεί ανεξαρτήτως διαφορετικότητας, μοναδικότητας, να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να πετύχει τους στόχους του. Αυτή λοιπόν ήταν και η πρώτη μου, ας πούμε, ήταν η αφετηρία για να ξεκινήσω τον αγώνα που κάνω για την εδραίωση της συμπερίληψης μέσα από το...
0: Γιατί χρειάζεται να κάνετε αγώνα? Γιατί? Όχι ότι ζούμε κάπου αλλού, ξέρουμε τι γίνεται, αλλά θέλω να το πείτε εσείς. Γιατί εσείς λέτε, γιατί, ποια είναι η κατάσταση δηλαδή σε αυτό το τομέα και σε αυτό το φόντο το οποίο εσείς νιώθετε ότι πρέπει να κάνετε αγώνα?
1: Ακόμη και μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία ως ειδική παιδαγωγός, παρατηρώ ότι μέχρι και στα σχολεία, δεν θα μιλήσω δηλαδή για την καθημερινότητα και το τι συμβαίνει γύρω μας, παρόλο που ο θεσμός της ειδικής αγωγής υπάρχει, ακόμη τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία αντιμετωπίζονται και από άλλους συμμαθητές τους, ακόμη και από γονείς συμμαθητών τους, χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τρόπο ο οποίος για μένα δεν είναι αποδεκτός.
0: Με τρόπο ντροπιαστικό, να το πω εγώ, ντροπή.
1: Σωστά, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε ακόμη ήδη μέσα από τις σχολικές αίθουσες και το σχολικό πλαίσιο γίνεται αγώνας από αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να εγκληματιστούν στο σχολείο, να γίνουν ένα με τα υπόλοιπα παιδιά, να κατανοήσουν οι γονείς και ακόμη και τα παιδιά τα υπόλοιπα, ότι δεν διαφέρουν σε κάτι ουσιαστικό από εκείνα και να τα αγκαλιάσουν.
0: Άρα λοιπόν, επειδή φαντάζομαι ότι όλα αυτά προϋποθέτει και μία κουλτούρα μέσα από το κάθε σπίτι, εσείς ποιες είναι οι δράσεις που έτσι... Τρία βήματα, παραδείγματος χάρη, δεν θέλω να το απλώσουμε πάρα πολύ. Τρία βήματα πολύ ουσιαστικά που μπορεί να κάνει ο καθένας πριν πάει το παιδί του στο σχολείο, πριν έρθει αντιμέτωπο με ένα παιδί που ενδεχομένως να νιώθει ότι είναι κάπως διαφορετικό από το ίδιο.
1: Φυσικά ο κάθε γονέας έχει, θεωρώ, τον δικό του τρόπο να επικοινωνεί με το παιδί του. Για εμένα το βασικότερο, βασικά βήμα είναι η επικοινωνία, δηλαδή να συζητήσει με το παιδί του, να διαβάσει βιβλία με το παιδί του, να απλογηθεί στο διαδίκτυο με το παιδί του και να προσπαθήσει να του να του μεταφέρει ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά είναι μια στάση ζωής, η οποία ξεκινά από μικρή ηλικία, και όσο αυτή είναι η επαφή με τέτοιου είδους έννοιες, με την ειδική αγωγή, με την αγάπη προς όλα τα παιδιά, προς όλους τους ανθρώπους, γίνει από μικρή ηλικία, όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, γίνουν άνθρωποι, βγουν στην κοινωνία, σίγουρα θα έχουν διαφορετική στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους και σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό από εκείνους, από εκείνα.
0: Όταν λέμε συμπερίληψη, επειδή την ακούμε, την έχει, είναι ένας όρος ο οποίος έχει μπει στη ζωή μας και ενδεχομένως μπορεί να είναι και λίγο παρεξηγημένος ή να του δίνουμε άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Τι εννοούμε?
1: Για εμένα τουλάχιστον είναι το να μην χλεβάζουμε, το να μην κοιτάζουμε ειρωνικά, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται και να μιλήσουμε για να δείξουμε εμπάθεια ή έτσι συναισθήματα τα οποία δεν είναι αποδεκτά σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Οπότε για εμένα αυτό είναι συμπερίληψη, το να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους, το να μην τους κατακρίνουμε, τους επικρίνουμε για οτιδήποτε εμείς θεωρούμε ότι εκείνοι έχουν διαφορετικό. Από τη σεξουαλικότητα μέχρι την ειδική αγωγή, μέχρι την αναπηρία, μέχρι το τι πιστεύουν, τα θρησκευτικά τους πιστεύω, μέχρι το οτιδήποτε, το χρώμα τους κτλ.
0: Κυρία Βικμινά, θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, υπάρχει μια λογική που λέει ότι αν κάτι το επισημαίνουμε πάρα πολύ ενδεχομένως να το διωγγώνουμε. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη λογική?
1: Σίγουρα διωγγώνεται, και αυτό επίσης θα γυρίσω ξανά στην επαγγελματική μου πορεία μέχρι στιγμής. Ως ειδική παιδαγωγή, επειδή ο ρόλος μας είναι πολύ λεπτός, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε όσο πιο αόρατοι γίνεται δίπλα στα παιδιά. Δηλαδή, ναι μεν να τους βοηθάμε, να τους υποστηρίζουμε, να αποτελούμε ηγέσιρα μεταξύ εκείνων και του σχολείου, αλλά και από την άλλη να μην υπερδιωγγώνουμε αυτό που λέτε, και τη θέση μας εκεί, και το ότι συμπεριληπτικά δουλεύουμε και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να εγκληματιστούν στο σχολείο. Οπότε σίγουρα πρέπει να μιλάμε για τέτοια θέματα.
0: Κρατάω αυτό που είπατε, το να είστε λίγο αόρατοι. Κυρία Βικμινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία, και θα σας το πω έτσι σε καλά ελληνικά. Keep walking, σας χρειαζόμαστε και σας χρειάζονται πολύ περισσότερο τα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε Αλφα Radio 989.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το έργο συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες των διαπραγματεύσεων. Οι σημαντικότερες αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο πρόγραμμα, καθώς και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του λογισμικού που θα διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα της αντιεροπορικής ασπίδας. Θρύνει η Βέρεια για τον άδικο χαμό της 18χρονης κοπέλας που πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά κοντά στο χωριό Ριζώματα, όπου είχε πάει για βόλτα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή που σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια βρισκόταν στους καταράκτες μαζί με έναν φίλο της για να βγάλουν φωτογραφίες. Όταν οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, η 18χρονη δεν αναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της μόλις το αντιλήφθηκε, ειδοποίησε το 112 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Μετά από ώρες ερευνών, οι δίτες ανέσυραν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει για ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στη συμβολή με την οδό Κορονέου. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας τη διάρκεια της νύχτας σε έκτακτους ψεκασμούς εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Δύο σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, κατηγορείται για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο, καθώς είχε βάλει φωτιά σε σακούλα με χαρτιά, ενώ ένας 60χρονος του Μεσσηνία φαίνεται να έθεσε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Μάλιστα, ο 60χρονος συλληφθής ελέγχεται για ακόμη 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές στο βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Phase του Conference League. Ο Οφή επικράτησε τις Τσεσεκά Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Εκτός League Phase του Conference League, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικόντο, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Αντώνη Αντωνόπουλο.

5 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Ρέντιο 989, μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος, Σταμάτης Καρλούτσος, η ρύθμιση του ήχου, Έλλης Σπυροπούλου, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989, στο email onair@alfaradio989.gr και να πάω στον Θανάση. Ο Θεοδόσης μας λέει την καλημέρα του. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η Θεοδόση, αν έχει επιστρέψει το ρεύμα στο Βύρονα που μου είπες. Η Άτζελα μας έχει στείλει ένα βίντεο με κάποιες εργασίες που γίνονται, κόβουν κάτι δέντρα στο πάρκο Τρίτσι. Ο διευθυντής λέει του πάρκου έχει άδεια από το δασαρχείο και έχει επικίνδυνα κλαδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όπως είδες το είπαμε. Νομίζω όμως ότι κανείς δεν πάει να κόψει έτσι μέσα στο δάσος κάτι τι άμα δεν έχει άδεια. Σε κάθε περίπτωση όμως εκείνο το δέντρο που βλέπω περισσεύει πολύ και μπορεί να πέσει σε κανένα κεφάλι. Δεν ξέρω, Ατζηλά μου. Λοιπόν, ας πάμε πριν καλημερίσουμε τον Παύλο Γερουλάνο σε πολύ λίγα λεπτά. Ας κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα έτσι από τα παλιά. Εκείνα που μου αρέσουν εμένα.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10 και πάμε στο αγαπημένο μου ρεπορτάζ εδώ και 33-30 τόσα χρόνια. Λοιπόν, Πασόκ, Πασοκάρα. Εχθές λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σύσσωμο του Πασόκ παρουσίασαν 11 προτάσεις, μέτρα, δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Όπως είναι λογικό, αυτά έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Οικονομικού Επιτελείου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παύλο Γερουλάνο. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό που επιχειρεί, προσωπική μου άποψη, να βάλει το Πασόκ μπροστά στη συζήτηση με το ιδιωτικό χρέος, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της κατοικίας, της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια και τους σέρβισερς. Παράλληλα όμως εξακολουθούν να προσπαθούν να κρατήσουν το Μητσοτάκη ως βασικό αντίπαλο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Παύλος Γερουλάνος μπροστά μας, βουλευτής του Πασόκ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε και συγχαρητήρια για τον τρόπο που ξεκινήσατε την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: πραγματικά ίσως από τις πιο ωραίες ομιλίες σύγχρονων πολιτικών που έχω ακούσει ποτέ και σε βίντεο.
0: Με κάνετε τώρα, με κοκκινίζω και φοράω και μπορντό και είμαι τώρα εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Γερουλάνε, εχθές το Πασόκ έκανε μία κίνηση η οποία ήδη έχει προκαλέσει, μπορώ να σας πω, την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο και τις 11 προτάσεις έχω μπροστά μου έχουν κάνει δουλειά, έτσι. Έχουν κάνει δουλίτσα. Προσπαθούν να τις αποδομήσουν, να αποδομήσουν αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, ξεκινάει εχθές αυτό το οποίο έδωσε μεγάλη έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης, ήταν με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει προστατεύεται, έχει ψηφιστεί. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά θεωρώ από την επαφή με τον κόσμο ότι δεν προστατεύεται και τόσο. Μάλλον έχετε δίκιο εσείς περισσότερο. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, από την ώρα που πέρασε ο νόμος του Πασόκ, στην τελευταία κυβέρνηση του Πασόκ, ένας νόμος παρεπτόντος που είχε προετοιμαστεί πολύ πριν χτυπήσει η κρίση, διότι αναγνωρίζαμε τότε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, από τότε έχει περάσει πολλά κύματα. Καταργήθηκε, ξαναήρθε, ξαναέφυγε, αλλά ποτέ δεν ήρθε στη μορφή που το είχε δημιουργήσει το Πασόκ με τις διασφαλίσεις που είχε για την πρώτη κατοικία το Πασόκ. Αυτές τις εκπτώσεις εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν, διότι χρησιμοποιούνται από τις

0: ξεκίνησαν πολύ δύσκολες εποχές και για την ελληνική, για την ελληνική οικονομία. Τις εποχές της κρίσης, δηλαδή είτε της οικονομικής κρίσης είτε της υγειονομικής. Άρα τα μέτρα αυτά, όπως είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός που βοηθάει τους μικρομεσαίους, όπως είναι οι 36 δόσεις που βοηθάει τους μικρομεσαίους, όπως είναι η προστασία της αγροτικής γης που βοηθάει τους αγρότες, αυτά όλα είναι μέτρα τα οποία επιτρέπουν σε παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να οθήσουν την ανάπτυξη. Κάτι που θα πρέπει να έχει απασχολήσει και την κυβέρνηση, η οποία παρά τα δισεκατομμύρια που πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης, δείχνει μια πάρα πολύ ανεμική ανάπτυξη, με ανεμικούς δείκτες ανάπτυξης. Αυτό έχει εξηγήσεις. Και μία από τις εξηγήσεις είναι ότι έχουν μείνει εκτός της παραγωγικής διαδικασίας εξαιρετικά παραγωγικά στρώματα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας πάρω, είναι μια πρόταση η οποία κεντρίζει από τη δέσμη των προτάσεων, την έχω ξεχωρίσει, που λέει ότι εξαγορά του δανείου πριν την πώλησή του σε ΦΑΤΣ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι στον πυρήνα της σκέψης εκατοντάδων, να πω χιλιάδων δανειοληπτών.
0: Εντάξει, εδώ... είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ το λέει με προσοχή και θέλει προσοχή, διότι δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο και το έχει θα εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο μέτρο για να πληρώσει λιγότερα. Οπότε σίγουρα έχουμε το μάτι μας και σε αυτούς τους δανειολήπτες. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών είναι άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν τα δάνειά τους και που εφόσον μια τράπεζα χάνει πολλά λεφτά με το να το πουλήσει πολύ φθηνά αυτό το δάνειο, θα έπρεπε τουλάχιστον να δίνει ή να διαπραγματευτεί με τον δανειολήπτη όρους του δανείου ή να δώσει τον δανειολήπτη βεβαίως το δικαίωμα να το εξαγοράσει. Διότι αυτό είναι και ένας μοχλός πίεσης προς τις τράπεζες να κάνουν διαπραγματεύσεις και να μην βρίσκουν την εύκολη λύση. Τα βάζουμε σε ένα πακέτο τα δάνεια, καλά κακά δάνεια, και τα δίνουμε απλώς σε κάποιον που θα πάει να τα μαζέψει. Έχει και η τράπεζα μέρος της ευθύνης για τα δάνεια που έχει δώσει. Και αυτό είναι κάτι που η σημερινή κυβέρνηση το ξεχνάει και κάτι που σε όλες τις άλλες χώρες συνυπολογίζεται. Δεν δίνεται ένα δάνειο χωρίς να υπάρχουν κάποια κριτήρια και πολύ φοβάμαι ότι πριν από την κρίση πολύ συχνά βλέπαμε τράπεζες οι οποίες σπρώχνανε δάνεια χωρίς να υπολογίζουν με τον σωστό τρόπο εάν ο δανειολήπτης μπορεί να τα αποπληρώσει πάντα από κάποιες συνθήκες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το οποίο...
1: τα έχουμε χρυσοπληρώσει αυτά.
0: Έχουν χρυσοπληρωθεί, αλλά την εποχή που τα έδινε η τράπεζα, πολύ συχνά ούτε προειδοποιούσε τον δανειολήπτη για τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά ούτε του προσέφερε εργαλεία, τα οποία μπορείς να έχεις, για να μετριάσεις το ρίσκο από αυτό που παίρνεις με το να συνδιαλέγεις σε άλλα νομίσματα. Αν έμαθα κάτι στα οικονομικά μου είναι ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα για έναν επενδυτή είναι να παίζει νομίσματα. Και ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες τι κάνανε, είπανε στους δανειολήπτες με το δέλεαρ του χαμηλού επιτοκίου παίξε νομίσματα. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια τράπεζα η οποία ξέρει οικονομικά και το πώς λειτουργεί η αγορά απέναντι σε έναν πολίτη ο οποίος μπορεί να μην ξέρει εκείνη την ώρα
1: τι συνέπειες που μπορεί να έχει, τους αστερίσκους. Ναι, επίσης η ρύθμιση που έκανε πάνω σε αυτό το πεδίο το χρηματοπιστωτικό το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια αφενός έχει μια ελάφρυνση αλλά αφήνει απ' έξω εκτιμώ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Γιατί τα κριτήρια που έχουν μπει...
0: Έτσι είναι. Έτσι, ό,τι δηλαδή... και να κάνει... Κοιτάξτε, θα σας πω πως έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από την αρχή. Δούλεψε, ουσιαστικά χρησιμοποίησε ό,τι μέτρο μπορούσε για να κάνει μια τρίτη αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Τους άφησε να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων με επιτόκια χορηγήσεων. Τους άφησε να χρεώνουν την κάθε συναλλαγή και πολλές φορές χωρίς να ειδοποιείται ο πελάτης της τράπεζας. Τους έδωσε πολύ μεγάλη ευκολία στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν τα χρήματά τους πίσω από δάνεια που όπως είπα και εκείνοι έχουν μέρος της ευθύνης που τα δώσαν. Έκανε τα πάντα για να ενισχύσει τις τράπεζες.

0: αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα δεν ξεκινάει από ισχυρές τράπεζες, ξεκινάει από ισχυρούς πελάτες. Και γι' αυτό η έμφαση τους έπρεπε να είναι στον πελάτη της τράπεζας, στον δανειολήπτη, για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε την ελληνική οικονομία. Με το να δώσει την έμφαση στην τράπεζα και όχι στον δανειολήπτη, η κυβέρνηση δημιούργησε μεν πολύ ισχυρές τράπεζες, αλλά πολύ αδύναμους δανειολήπτες. Άρα τώρα έχουμε τράπεζες οι οποίες ναι μεν είναι ισχυρές στην ελληνική αγορά, αλλά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στις ξένες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα, που είναι τεράστιος μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα, σήμερα δεν είναι ανταγωνιστικός διεθνώς. Σημαίνει επίσης ότι ο πελάτης και ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή είναι αδύναμοι και άρα δεν έχουν δυνατότητα να ενισχύσουν τις τράπεζες όπως θα έπρεπε τώρα. Η κατακραυγή που δημιουργήθηκε κατά της κυβέρνησης για αυτή την προτεραιοποίηση που έκανε είναι αυτό που την οδηγεί στάλα-στάλα να έρχεται στα λόγια μας. Αλλά το κάνει πολύ θυδωλά και το κάνει πάντα μόνο αφότου έχει πιεστεί, αφότου μας έχει κατηγορήσει για λαϊκισμό, αφότου μας έχει πει ότι δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Κάνει τελικά αυτό που της λέμε, αλλά το κάνει πολύ αργά, πολύ λίγα, πολύ αργά, μόνο για τα μάτια του κόσμου και όχι επειδή πιστεύει σε αυτό που πιστεύουμε και εμείς, ότι δυνατό τραπεζικό σύστημα σημαίνει ήταν δυνατός πελάτης.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά την απάντηση τη δώσατε νομίζω, ποιο είναι το μήνυμα, γιατί με αυτή τη δέσμη μέτρων νέοι προτάσει πάνω στο τραπέζι, ότι το Πασόκ ουσιαστικά θέλει να στείλει και ένα μήνυμα και νομίζω το δώσατε το μήνυμα που θέλει να στείλει. Και θέλω να πάω σε ένα άλλο πεδίο το οποίο έχετε εντρυφήσει και έχετε κάνει, εσείς έχετε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα, κωδικό, για το τι δεν έχει γίνει. Και σε αυτό που έχει γίνει έχετε κάνει μια αποτίμηση. Θέλω μονάχα σε αυτό να βάλουμε ένα αστερίσκο, να γίνει μια πολύ, πολύ μικρή διακοπή και επανερχόμαστε αμέσως.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει,
6: κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 24 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής ΦΑΣΟΚ, και έχουμε βάλει μία άνω τελεία την οποία την αφαιρούμε τώρα και έχουμε να κάνουμε τη συζήτηση ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπου ο κύριος Γερουλάνος έχει κάνει μαζί με την ομάδα του μία έρευνα, θα το έλεγα, πεδίο προς πεδίο, κωδικό, όπου έχει εντοπίσει ατέλειες, καθυστερήσεις, υπάρχουν καλά πράγματα, θετικά, να το πάω, είδατε πώς το πάω, λίγο έτσι.
0: Μα προφανώς υπάρχουν και θετικά και τα έχουμε υπογραμμίσει στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει, διότι είναι αδύνατο να έχεις 30 πόσα δις.
1: 36 περίπου είναι, έτσι.
0: 36 περίπου δις, ναι. Και να μην μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Προφανώς θα γίνουν και θετικά πράγματα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς όμως είναι ότι ξεκινάμε από το γεγονός ότι δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Είπε η κυβέρνηση ότι εγώ θέλω να αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Πολύ ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είπε ποτέ πώς. Δεν σχεδίασε ποτέ σωστά, δεν μπήκε ποτέ σε διαβούλευση με άλλους οι οποίοι μπορούσαν να τη βοηθήσουν να κάνει αυτό το στόχο που έβαλε η ίδια πραγματικότητα. Εμείς είχαμε βάλει και άλλους στόχους για το πώς πρέπει οι υποδομές της χώρας να υποστηριχθούν και για το πώς θα έπρεπε να πανταχθούν οι ανισότητες, είτε είναι γεωγραφικές, είτε είναι κοινωνικές, είτε είναι διαγενειακές. Αυτά είναι τρεις πολύ σημαντικούς στόχους που μπορούσε να πετύχει τα χρήματα αυτά τα οποία μας ήρθαν από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τους δικούς τους στόχους. Έργα τα οποία εκείνη αποφάσισε να κάνει μόνη της, τα έβαλε σε ένα καλάθι και από αυτά ουσιαστικά απέτυχε τα 2/3 των στόχων που είχε βάλει. Δηλαδή τα 2/3 των στόχων που έβαλε ή απεντάχθηκαν ή υπέστησαν σημαντικές μειώσεις από τον αρχικό στόχο. Πουλάει δηλαδή τώρα ότι έχει κάνει μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας όταν ο δικός της ο στόχος ήταν οι διπλάσιες από αυτές που θα πετύχει στο τέλος και όταν αυτές που χρειαζόταν η Ελλάδα με βάση την ανάπτυξη που έκανε οι ίδιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πολύ παραπάνω ακόμα και από το στόχο που έβαλε η ίδια. Με αποτέλεσμα, ενέργεια που παράγει η Ελλάδα να φεύγει στο εξωτερικό. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν κάναμε λίγο πιο αργή την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και να δώσουμε σπίτια σε δημόσιους υπάλληλους, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που υποχρεούν να πάνε σε μια άλλη περιοχή που σήμερα αναγκάζονται να πληρώσουν εξαιρετικά ψηλά ενίκια επειδή ο τουρισμός έχει, ο τουρισμός, το Airbnb και ούτω καθεξής έχουν αλλοιώσει την αγορά. Λοιπόν, οι επιλογές της κυβέρνησης, εμείς λέμε, ήταν λάθος. Ο σχεδιασμός της ήταν λάθος και μετά επειδή έβλεπε ότι αυτό το οποίο είπε δεν μπορεί να το κάνει άρχισε να κάνει, να κρύβει αυτά τα οποία η ίδια, τις εκτόσεις που έκανε η ίδια. Διαφήμιζε ότι έκανε και σιγούσε στα πράγματα τα οποία δεν είχε καταφέρει να κάνει. Εμείς τι κάναμε, πήραμε το αρχικό σχέδιο το οποίο είχε προτείνει η κυβέρνηση με το οποίο σας λέω είχαμε ήδη προβλήματα. Βάλαμε δίπλα την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε πού γίνανε αυτές οι εκτόσεις και τις δώσαμε στη δημοσιότητα. Ένα έργο το οποίο οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, για να εξηγήσουμε τι δεν πήγε καλά, για να μην κάνουμε ως χώρα τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Δηλαδή, ένας τέτοιος απολογισμός είναι απαραίτητος από την ίδια την κυβέρνηση, διότι σε μερικά πράγματα είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να μην φταίει η ίδια που κάτι έγινε, που κάτι δεν προχώρησε. Μπορεί ο προμηθευτής να μην τα έδωσε.
1: Εντάξει,
0: γιατί όμως να κρύβεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν λες τι έχει γίνει. Γιατί αν ξέρουμε τι πήγε λάθος, την επόμενη φορά θα σχεδιάσουμε καλύτερα. Και λοιπόν, η κυβέρνηση αυτό δεν το έκανε ποτέ και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε εμείς. Και τώρα τρέχει η κυβέρνηση να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας πράγματα όπως μη σας νοιάζει, θα τα βάλουμε αυτά τα έργα στο ΕΣΠΑ. Λες και το ΕΣΠΑ είναι κανένας ανεξάρτητος κουβάς. Πάλι κάτι άλλο θα βγει από εκεί για να μπουν τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν τώρα.
1: Γενικότερα υπάρχει ένα τρέξιμο όμως από ό,τι έχω δει και παρατηρούμε και από τη κυβερνητική δραστηριότητα για να μέχρι να κλείσει αυτό να τρέξουν οι τελευταίες λεπτομέρειες τουλάχιστον ότι μπορεί, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο.
0: Για τα 2/3 των έργων που σας λέω ότι πήραν εκδόσεις, εκεί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καλύτερο. Νομίζω προσπαθούν τώρα να πετύχουν ακόμα και αυτά που υποσχέθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση. Δεν είναι το τρέξιμο το οποίο το τρέξιμο έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, έπρεπε να έχει γίνει με διαφάνεια, έπρεπε να έχει γίνει με έναν τρόπο στο οποίο να μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στο να πετύχουμε καλύτερους στόχους. Και προσέξτε, κύριε Τονόπουλο, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να θυμάται ο πολίτης. Είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Παλιά, εάν δεν απορροφούσες τα χρήματα, τα έχανες. Τώρα η Ευρώπη, επειδή έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για τις δικές της αποτυχίες, είναι στο πλευρό αυτής της κυβέρνησης και προσπαθεί να τους πείσει, να τους βοηθήσει να παρκάρουν αυτά τα χρήματα για να μπορούν να δείξουν μεγαλύτερους ρυθμούς απορρόφησης και να τα χρησιμοποιήσουν μετά. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει, πώς ακόμα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αν αυτή ήταν η νοοτροπία της κυβέρνησης τα προηγούμενα πακέτα που είχε πάρει η Ελλάδα. Πόσα παραπάνω έργα θα είχαμε ολοκληρώσει. Αλλά το λέω αυτό διότι θα μας παρελάσει η κυβέρνηση να μας λέει «Μα κοιτάξτε που δεν χάνονται χρήματα». Ναι, αν τα παρκάρεις κάπου για να τα χρησιμοποιήσεις στο μέλλον, αλλά δεν υπολογίζεις το χρόνο που έχεις χάσει όταν έχεις πει ότι κάτι θα έχει τελειώσει πριν από 2 χρόνια. Και δεν τελειώνει για ακόμα 3 ή για να μπει στο ΕΣΠΑ και να τελειώσει πολύ αργότερα. Γι' αυτό λέω, όλα αυτά είναι χαμένες ευκαιρίες και η μία μικρή χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη οδηγούν εμάς να πιστεύουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι όπως σχεδιάστηκε και έτσι όπως υλοποιήθηκε ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
1: Ας το σημειώνω αυτό. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε ΔΕΘ. Λίγο πολύ το έχουμε ένα περίγραμμα το τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το ρεπορτάζ. Μπορεί να περιμένουμε και κάποιον Νάσο από το Μανίκι όπως όσοι ήθιστε από τον Πρωθυπουργό. Πώς θα αντιπαρέλθει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή ποιο είναι, πώς θα γίνει, τι διαφορετικό θα κάνει ώστε να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση υποσχέσεων, δεσμεύσεων ώστε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τη διαφορά.
0: Κοιτάξτε, καθώς ήδη με την τελευταία ΔΕΘ, με την περσινή ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα από τον κύριο Μητσοτάκη, διότι έδωσε ένα όραμα διαφορετικής αντιμετώπισης της ΔΕΘ από αυτό το οποίο δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάει απάνω και λέει εγώ έχω τόσα λεφτά στο ταμείο, πάρε εσύ τόσα, κυρίως για εκλογικούς σκοπούς. Το ΠΑΣΟΚ, ένα πράγμα το οποίο υποστηρίζει, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, είναι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει εάν δεν αλλάξουμε και οι ουσιαστικές λειτουργίες του κράτους. Και έχει δώσει προτάσεις για το πώς η διοίκηση της χώρας πρέπει να αλλάξει, πώς να αναβαθμίσουμε τους θεσμούς έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία φτάνουν στον πολίτη να πιάνουν τόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα της ακρίβειας όπως το περιγράφουμε πολύ συχνά που έχει να κάνει με τους μισθούς και τις υπηρεσίες. Εδώ τους μισθούς και τις απολαβές και το κόστος ζωής. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει συρρυκνώσει τις υπηρεσίες του κράτους απέναντι στον πολίτη και τον οδηγεί σε ιδιώτη. Το οδηγεί τους πολίτες σε ιδιωτικά σχολεία, τους οδηγεί σε ιδιωτική υγεία, τους οδηγεί σε ιδιωτική ασφάλιση. Αυτού του είδους η πίεση μαζί με την ακρίβεια που προέρχεται από το γεγονός ότι το κόστος ζωής αυξάνεται πιο γρήγορα από ό,τι η μισθή. Αυτό είναι που δημιουργεί το εκρηκτικό μείγμα που συμπιέζει το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Εκεί απάνω το να πεις ότι δώσε εδώ, δώσε εκεί, δώσε παρακάτω. Καλό είναι, εμείς έχουμε υποστηρίξει όλα τα επιδόματα τα οποία κατά καιρούς έχει δώσει η κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζει το δομικό πρόβλημα που είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, ο τρόπος που λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, αφήνουν πάρα πολύ κόσμο να συμπιέζει το εισόδημά του. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαφορετικό όραμα στο πώς πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί, διαφορετικό όραμα στο πώς πρέπει να λειτουργεί το κοινωνικό κράτος και πάνω εκεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει και ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να βοηθήσουν συγκεκριμένα στρώματα. Άρα εμείς δεν βλέπουμε αυτό σαν έναν ανταγωνισμό πάνω στο ίδιο ταμπλό. Εμείς δίνουμε ένα πολύ πιο συνεκτικό όραμα για τη χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει διαχείριση των αποτυχιών του για να μπορεί να μαζέψει κόσμο για τις κάλπες. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά νοοτροπίας των δύο κομμάτων.
1: Βάζω τελεία. Δεν βάζω παύλα όμως. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα είναι χαρά μου.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ετοιμάζεστε για Κρήτη νομίζω, ε?
0: Ετοιμάζομαι πρώτα για Χίο, μετά για Κρήτη, μετά για Βόρεια Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία, κατάλαβα. Ωραία, ωραία θα πάει. Ωραία. Καλά ταξίδια λοιπόν. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στην ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και απόψε έχει να ένα φεγγάρι. Να, λοιπόν, Πανσέλινος. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εκδηλώσεις που τη συνοδεύουν θα έχει μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Λοιπόν, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα λουστούν από το φεγγάρι και από το πλήθος των επισκεφτών που θα πάνε να λουστούν μαζί. Τα είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα έχει 61 εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη χώροι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 μέχρι και τις 12. Για πάμε, έχει Πανσέλινο απόψε.

Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη κυρία Χριστίνα. Η κυρία Χριστίνα, με τα ωραία χρώματα που βάζει στη ζωή μας, και το λέω έτσι αλληγορικά, γιατί είναι μια φανατική, όπως μαθαίνω και όπως φαίνεται, ακροάτρια στον Πειραιά. Είναι η κυρία Χριστίνα με το χρωματοπωλείο και μαμά της Νικολέτας. Καλημέρα και στις δύο λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πεζή πραγματικότητα. Να αφήσω φεγγάρια, πανσέλινους, φίλους καλούς, όλα αυτά, και να πάμε στον Κωνσταντίνο που λέει: θέλω να με ρωτάει πώς καλύπτονται τα έξοδα των προεκλογικών εξορμήσεων. Μιλάμε για ομάδες από παρατρεχάμενους, αεροπορικά, βενζίνες, ξενοδοχεία, φαγητά, ειδικά με τόσα χρέη. Λοιπόν, αυτά είναι στα πάγια έξοδα κίνησης, φίλε Κωνσταντίνε, γιατί μην ξεχνάς ότι τα χρέη που έχουν τα κόμματα είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να φεύγει ένα κομμάτι από την προεκλογική, από την επιχορήγηση που παίρνουν, βάσει του ποσοστού που έχουν κατακτήσει τις εκλογές, είναι αναλογικά τα ποσά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα τα χρέη είναι αυτό. Τώρα τα τι γίνονται γύρω-γύρω και πώς γίνονται οι ρυθμίσεις είναι, νομίζω αυτά μπορεί να τα δει ο καθένας. Είναι πολύ απλά. Το αν συμφωνήσει ή όχι με τον τρόπο που γίνονται και αν είναι δίκαιο σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι επίσης μια πολύ μεγάλη κουβέντα που νομίζουμε ότι φυσικά δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι υπάρχουν οι κρατήσεις που γίνονται από τους βουλευτές, γενικότερα υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έτσι καλύπτονται, τι να σου πω τώρα. Και να σου πω και επίσης ότι οι περισσότεροι είναι από την τσέπη τους. Δεν πάνε, γιατί μην ξεχνάς ότι μέσα σε όλα αυτά, στη ΔΕΘ παραδείγματος χάρη, επειδή είναι μια μεγάλη γιορτή, για άλλους είναι πανηγύρι, για άλλους δεν έχει καμία έτσι, πώς να σου πω, σημασία, ή τις νομπάρουν ή οτιδήποτε. Για αυτούς που δεν τις νομπάρουν όμως και που θεωρούν ότι θα πρέπει να πάνε, είναι και αυτοί που πάνε για να φανούν, για να τους δουν. Να σου πει, κοίτα, είμαι εδώ, να βγάλω μια φωτογραφία. Είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί που θέλουν να βγουν πίσω από τη φωτογραφία. Είναι, πώς το λέγανε, ο Τζιμάρας, πώς τον λέγανε, Μιτσάρας. Ο Μιτσάρας, θυμάσαι, είναι ο Μιτσάρα το καημένο. Αχ, πάλι ο Μιτσάρας. Αχ, πάμε. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργης και λέει για το τραγούδι που ακούσαμε. Τι στίχος, ωραία φίλε, θα συμφωνήσω, ρε Γιώργη. Τα ζήτησα όλα στη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Νομίζω ότι περιγράφει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου για να φτάσει στην Ιθάκη του, εάν τα καταφέρει. Φαντάζομαι δεν εννοεί την άλλη Ιθάκη, την πρόσφατη. Εντάξει, να μην το τέτοιο. Να επαναλάβω κι εγώ αυτό το στίχο. Ναι, τα λέει όλα, ρε φίλε. Τα λέει. Τα ζήτησα όλα στη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Έτσι ακριβώς, για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που θέλουν να μάθουν. 43 λεπτά μετά τις 10, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11. Και θα πάρουμε μια μικρή ανασούλα και θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, Νίκος Γκούβας. Είναι ψυχίατρος, μην σας τρομάζει η λέξη. Είναι πολύ οικείος άνθρωπος και θα μας δώσει έτσι δύο tips, δύο έτσι κινήσεις για να επανέλθουμε, για να μπούμε στο Σεπτέμβρη. Αυτά, πάμε τραγουδάκι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 48 λεπτά μετά τις 10 μαζί μέχρι τις 11 και όπως σας είπα είναι μαζί μου ο Νίκος Γκούβας, ψυχίατρος αλλά καλός φίλος. Γι' αυτό είμαι καλά, καταλάβατε. Γιατρέ μου, τι έχω, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο και υπομονή.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, να σας πω, να ρωτήσω τώρα, έχουμε κάποια tips να πούμε για την, πώς το λένε αυτό, προσαρμογή από διακοπές, μετά το γυρίσατε που σου χτυπάει λίγο καμπανάκια, ξέρεις.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Κοίταξε, η επιστροφή είναι μια φυσιολογική προσαρμογή, δεν είναι μια ψυχική διαταραχή. Προφανώς ερχόμαστε από μια χαλάρωση ξανά στις υποχρεώσεις και σε μια ροή και σίγουρα λίγες μέρες θα είναι δύσκολες, μιας και βγήκαμε όσοι κατάφεραν να βγουν από αυτό το πρόγραμμα της καθημερινότητας και της ρουτίνας και κατάφεραν να βρουν λίγο χρόνο να ξεκουραστούν. Το να επανέλθουν σε αυτό είναι από μόνο του λίγο δύσκολο. Βέβαια, με βάση και τη αστοιχεία που νομίζω ότι θα έχει περιγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, η οικονομική οραματικότητα λέει ότι πολλοί Έλληνες δεν έκαναν διακοπές φέτος. Δηλαδή, διακοπές βέβαια είναι μια λέξη αρκετά. Πώς να το πω, τι σημαίνει διακοπές για τον καθένα. Γιατί σίγουρα κάποιοι δεν πήγαν για λόγους οικονομικών ή άλλους και δεν υπήρξε πραγματική αποφόρτιση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διακοπές είναι το πράγμα, κάνουμε ταξίδι. Διακοπές σημαίνει σπάμε την καθημερινότητα, κάνουμε μια πάυση από τη ρουτίνα, αποσυνδεόμαστε από υποχρεώσεις, έχουμε πιο καλό και πιο ποιοτικό χρόνο. Το θέμα είναι αν έγινε αυτό είναι σημαντικό και καλό και αν δεν έγινε δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από την Αθήνα για να γίνει.
0: Ναι, και υπάρχουν και τα ταξίδια με το μυαλό, έτσι, να το πάω να το γλυκάνω λίγο. Να ρωτήσω κάτι. Ήθιστε, όταν μπαίνουμε ο Σεπτέμβρης να είναι φάση επανεκκίνησης, να είναι μια φάση που σημαίνει επιπλέον πίεση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά βλέπεις ότι υπάρχει πίεση των προϊσταμένων, να το πω έτσι γλυκά, να σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα, το οποίο αυτό έχει να κάνει και με ένα σοκ όμως μέσα σου. Δηλαδή, αυτό κάθε χρόνο, όλοι το βιώνουμε λίγο πολύ, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Εκεί πώς το αντιμετωπίζεις? Δηλαδή τι κάνουν, γιατί εκεί ξέρεις,
1: τα προβλήματα αυτά αποκλείται να προέκυψαν τώρα. Υπήρχαν και πριν. Δηλαδή αν ο προϊστάμενος ήταν πιεστικός, ήταν και πριν, δεν έγινε τώρα. Άρα στην ουσία οι διακοπές δεν εξαφάνισαν τα προβλήματα και μάλλον μας περιμένουν να γυρίσουν. Κοίτα, νομίζω ότι αν έχουμε ξεκουραστεί, μας έχει δώσει λίγο χώρο να το αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα και να δούμε ουσιαστικά τι είναι η πίεση που θα επιτρέψουμε να έχουμε. Και όχι να έχουμε πίεση να δείξουμε ότι περάσαμε καλά. Ξέρεις, υπάρχει ένα κομμάτι που πρέπει όλοι στη δουλειά γυρίζοντας να περιγράψουν ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Και πολλοί έχουν βοηθήσει βέβαια και τα social media σε αυτό, να δείξουμε ότι κάτι που πήγαμε, κάτι κάναμε. Το οποίο την ίδια στιγμή μας δημιουργεί μια καλύτερη απελπισία όταν πιέζουμε να δείξουμε κάτι ωραίο ενώ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό που είναι κλειδί στην όλη ιστορία είναι να έχουμε μια πιο σταδιακή επιστροφή, δηλαδή να κρατήσουμε κάποια πράγματα από τις διακοπές. Αν τις διακοπές είχαμε προβλέψει, π.χ. να έχουμε λιγότερο κινητό, ας το κρατήσουμε καμιά εβδομάδα, καμιά δεκαετία μέρες, τουλάχιστον ακόμα. Αν είχαμε βάλει, ξέρω εγώ, στο πρόγραμμα τις διακοπές να περπατάμε, ας περπατήσουμε και λίγο τώρα που γυρίσαμε το απόγευμα μια ωρίτσα για να μπορέσουμε να σκεφτούμε πιο καθαρά. Να κρατάμε δηλαδή κάτι ευχάριστο από το καλοκαίρι στην καθημερινότητά μας, γιατί είπαμε, το ζητούμενο είναι η παύση, δεν είναι οι διακοπές περσέ.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν αυτές τις παύσεις, τώρα αυτά που λέμε για τις, ξέρεις τώρα πιο πρακτικά τώρα σου λέω εγώ, δηλαδή οι αναπνοές, δηλαδή λες τώρα τσιτώνομαι, αγχώνομαι. Εκεί νομίζω ότι τα χάνεις όλα. Δηλαδή, γιατί έρχεσαι, τώρα είσαι τσιτωμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες να το προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο. Θέλω να μαζέψω τα πράγματα από εδώ, να φτιάξω από εκεί το σπίτι. Με κυνηγάει η γυναίκα μου από εδώ, με κυνηγάνε τα παιδιά μου από εκεί. Θα αρχίσουν τα παιδιά σχολείο. Όλα αυτά τώρα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και μέσα στο σπίτι και μέσα στη δουλειά. Υπάρχει καμιά λύση?
1: Κοίταξε. Το βασικότερο, ο φόβος και το άγχος έχει να κάνει συνήθως με πράγματα μελλοντικά που στο μυαλό μας τα χτίζουμε έτσι, θεωρώντας ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά. Πράγμα που δεν σημαίνει. Οπότε νομίζω το πιο σημαντικό, όχι μόνο για τις διακοπές και μετά από αυτές, είναι η διαχείριση του χρόνου. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάποιες X υποχρεώσεις, το να κάτσουμε λίγο, να συνεργαστούμε και με τη σύζυγο, αλλά και μόνοι μας να βάλουμε ένα μικρό προγραμματάκι για το πώς ακριβώς θα χειριστούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, να κρατήσουμε και κάτι από τις διακοπές. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε στις διακοπές ένα απόγευμα, το να πάμε ένα απόγευμα ένα περίπατο θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε πολύ πιο ωραία πώς θα χειριστούμε τον συνάδελφο που είναι σε ένταση που δεν πήγε διακοπές ή εκείνον που πήγε, γύρισε και μας πιέζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει σημασία να κάνουμε μια ενδοσκόπηση όσο πιο πολύ μπορούμε και να κρατάμε μικρές παύσεις όπου νιώθουμε τον χρόνο ότι τον ορίζουμε εμείς και όχι ότι ο χρόνος ορίζει εμάς. Και ας μπαίνουμε τώρα και σε δύσκολες φάσεις, για, πιστεύω ότι έχουμε μια σταθερή ειδησιογραφία από εδώ και πέρα που θα είναι αρκετά έτσι δύσκολη, με περισσότερη έκθεση, με περισσότερη ψυχική επιβάρυνση. Ας πούμε, δεν κάνουμε doom scrolling, μην κάνουμε συνεχώς με το κινητό μας, συνεχώς το κινητό. Ας ορίσουμε κάποιες ώρες για το ποιες ώρες ασχολούμαστε με την ειδησιογραφία, να είμαστε λίγο πιο αξιόλογοι, να ακούμε τον Όπουλο τέλος πάντων.
0: Α, πες μου τέτοια, έτσι.
1: Να δίνουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο που θα ασχοληθούμε να δούμε ειδησιογραφία. Γύρω μας υπάρχει έτσι, θα υπάρξει από εδώ και στο εξής λόγο, της προφανώς περίοδου έτσι μια συνεχή ειδησιογραφία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε μέσα σε αυτή τη συνέχεια. Να ορίσουμε το χρόνο μας. Νομίζω το κλειδί είναι αυτό. Και αν απ' την άλλη δούμε κάποιον που έχει μια κακή διάθεση, που επιμένει για εβδομάδες, έχει έντονο άγχος, αρχίζει κάνει φλίψη, δεν μπορεί να κοιμηθεί, νομίζω ότι πια καλό θα είναι να δει έναν ειδικό. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ότι είναι μια ευκαιρία να ορίσουμε ξανά τον χρόνο μας σωστά.
0: Και ένα τελευταίο έτσι κλείνοντας. Οι μαμάδες κυρίως. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο, ξέρεις, του κόκορα. Αγχώνονται με το καλημέρα, αγχώνονται για το πώς θα προετοιμάσουν τα παιδιά στο σχολείο. Αγχώνονται, κατάλαβες, ο λόγος δικός.
1: Αντώνη, το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά έχουν βγει από ένα πρόγραμμα που πρώτο ο Θεός ένας καλός γονέας είχε βάλει το παιδί του προηγουμένως. Δηλαδή να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες, να έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Και το βασικό είναι ότι ξαφνικά το παιδί είναι αγρίμη μετά το καλοκαίρι, που καλώς έκανε και αποφορτίστηκε. Νομίζω ότι σταδιακά μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία, π.χ. το να αρχίσουμε να επαναφέρουμε την ώρα του ύπνου στην κανονική της φάση είναι σημαντικό. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να μην είναι χαοτικά όπως το καλοκαίρι. Θα κάνει και τη μαμά να νιώθει ασφαλής. Γιατί αλλιώς, αν το περιμένουμε τελευταία στιγμή ή περιμένουμε μαγικά ότι το παιδί όταν θα ανοίξει τα σχολεία ξαφνικά θα κοιμάται τη σωστή ώρα, θα ξυπνάει τη σωστή ώρα, θα είναι αρκετά δύσκολο νομίζω να το διαχειριστεί.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι μου έχεις δημιουργήσει, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα τι ακικίνητη. Νίκο Κούβα, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ, Αντώνη. Εντάξει, τίποτα, όλα καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, να σε καλά.
0: Έχεις επιστρέψει και εσύ, κανονικά σε πάλι.
1: Ναι,
0: ναι. Να είμαστε καλά.
1: Έγινε, καλά.
0: Καλημέρα, Νίκο Κούβα. Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι.

Δύο λεπτά πριν τις 11 και τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τελευταίος, αντίο στο καλοκαίρι, ας το πούμε, εντάξει. Από Δευτέρα οι δρόμοι θα αποκτήσουν ξανά κινησούλα. Οι ρυθμοί θα ανέβουν. Η πόλη ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το καλοκαίρι. Γυρίσατε. Κρατήστε ακόμα λιγάκι. Πάρτε αγκαλιά το φεγγάρι απόψε, Παρτσέλινος. Κάντε τις βόλτες σας, κάντε τα όνειρά σας, κάντε τις ευχές σας με την προσδοκία να γίνουν όλα πραγματικότητα. Ευχαριστούμε για αυτή την αυγουστιάτικη παρέα εδώ στον Α989. Και από Δευτέρα λοιπόν, μαζί με την επιστροφή της κίνησης, ο Α989 σε πλήρη διάταξη μάχης. Εδώ 9, Νίκος Παναγιωτόπουλος πιο νωρίς, Δίνα Μόσκου ακόμα πιο νωρίς, ξεχνάω πολλούς, Νίκος Καμακάρης έρχεται εδώ δίπλα μου, Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα, 9-11 θα είναι στη σκητάλη εδώ το σκηνικό, θα είμαι και εγώ να τον πειράζω εδώ καθετός και λιγάκι, Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταμάτης Καρλούτσο στην ρύθμιση του ήχου, σε ευχαριστώ για όλα, Σταμάτη, ευχαριστώ την Έλλη Σπυροπούλου. Καλημέρα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το έργο, συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορονέου. Τις προσπάθειες της να αναχαιτήσει την επέκταση του ίου του Δυτικού Νείλου εντείνει η περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας τη διάρκεια της νύχτας σε έκτακτους ψεκασμούς δάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, κατηγορείται για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο, καθώς είχε βάλει φωτιά σε σακούλα με χαρτιά. Και ένας 60χρονος στη Μεσσηνία φαίνεται να έθεσε δύο εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Μάλιστα, ο 60χρονος συλληφθής ελέγχεται για ακόμη 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12. Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο Άντι Μπέρναμ προεπαναχώρησε από τις πολιετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Εκτός Conference League, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: καθυστέρια.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα να πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Παρασκευής, 28 Αυγούστου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους που ολοκληρώνεται μια εργασιακή εβδομάδα. Πιθανότητα η πρώτη μετά τις θερινές διακοπές. Φαντάζομαι βγήκε με μια σχετική δυσκολία. Καλημέρα και την αλληλεγγύη μας και τη συμπάρασή μας σε εκείνους που ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές τους διακοπές και από το Σαββατοκύριακο, από τη Δευτέρα πιθανότερο, αλλά μπορεί και από το Σαββατοκύριακο κάποιοι, επιστρέφουν στις εργασιακές υποχρεώσεις. Είπαμε, σημασία έχει να έχουμε τους αγαπημένους μας δίπλα μας και να δημιουργούμε αναμνήσεις μαζί τους, ασχέτως αν είμαστε στη δουλειά, αν είμαστε στο σπίτι, αν είμαστε στις διακοπές, αν είμαστε οπουδήποτε. Σημασία έχει να είμαστε με ανθρώπους που εκτιμάμε και μας εκτιμάνε, που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου, η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλημέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες, με παρατηρήσεις, με ό,τι εσείς θέλετε. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, θα τους επαναλάβουμε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και εκεί είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς νομίζετε. Και για να σχολιάσουμε και της ειδησιογραφίας, όπως καταλαβαίνετε από Δευτέρα, οπότε και ουσιαστικά ολοκληρώνεται το κεφάλαιο θερινές διακοπές, θα αναπτύσσεται και περισσότερη πολιτική ειδησιογραφία εν ώψη ΔΕΘ και φυσικά της μακράς προεκλογικής περίοδου που ακολουθεί. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται άλλωστε να κορυφώνεται συνεχώς, να εντείνεται συνεχώς η αντιπαράθεση με διακύβημα, τι άλλο, τα ποσοστά και την απήχηση στο εκλογικό σώμα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Τα μέχρι τώρα δεδομένα λένε ότι οι κάλπες θα στηθούν κανονικά την άνοιξη του 27. Αυτό έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε αυτό το θέμα τουλάχιστον η αλήθεια είναι πως έχει φανεί συνεπής καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας έναν ευνηδιασμό και από ό,τι φαίνεται όλα τα κόμματα βρίσκονται σε αυτή τη λογική και προσπαθούν να ενεργοποιηθούν τόσο ώστε ένας πιθανός ευνηδιασμός να μην τους φέρει προεκπλήξεως. Λοιπόν, στο Νεπάλ τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και στην φοβερή αυτή φυσική καταστροφή έχει ξεσπάσει υπάρχει ένας νέος συναγερμός μετά την υπερχείληση λίμνης στην Κίνα. Σταμάτησαν οι διασώσεις και οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν ασφαλή σημεία. Νομίζω αυτό η λέξη απίστευτο, της οποίας κάνουμε κατάχρηση σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι, μια απίστευτη φυσική καταστροφή που δεν θυμάμαι αν έχει, να έχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ευνηδιασμό των κοινοτήτων εκεί που επλήγησαν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αριθμή και των νεκρών και των αγνοωμένων και φυσικά αυτή η αριθμή αναμένεται δυστυχώς με το πέρασμα των ημερών να μεγαλώσουν, καθώς δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Με τον καύσωνα έχουμε πάρει μια ανάσα, θα πούμε αναλυτικότερα στον καιρό στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχει δροσίσει λίγο, αν και νομίζω έχει αυξημένη υγρασία. Μάλλον το αισθάνεστε όλοι. Από αύριο όμως, από το Σαββατοκύριακο, οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας και κάπως έτσι αναμένεται να πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου, για το οποίο έχουμε στοιχειωδώς ασφαλείς προβλέψεις. Έχουμε και αθλητική ειδησιογραφία πλούσια. Να συγχαρούμε φυσικά τον Παναθηναϊκό και τον Όφη, που προκρίθηκαν ο μεν Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, ο μεν Όφη στη League Phase του Europa League. Εκεί σήμερα έχουμε τις κληρώσεις σχετικές που αφορούν φυσικά τον Ολυμπιακό και τον Όφη στο Europa League, τον Παναθηναϊκό
Στο conference ο ΠΑΟΚ δυστυχώς, αν και έφτασε κοντά σε μια ανατροπή, δεν κατάφερε να προκριθεί. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Έχουμε επιτυχίες φυσικά στο Στίβο με τους γνωστούς αγνώστους, Καραλής και Τεντόγλου. Έχουμε όμως και εθνική μπάσκετ που απόψε έχει έναν πολύ κρίσιμο αγώνα για την, με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Πιο χαλαρά θα επιχειρήσουμε να πάμε απόψε. Νομίζω αυτό το επιτάσσει και η απόψινη Πανσέληνος. Άκουσα και τον νωρίτερα τον συνάδελφο Άντωνο τον Αντωνόπουλο, αναφέρθηκε εκτενώς στην απόψινη Πανσέληνο. Η Πανσέληνος του Αυγούστου έχει κάτι διαφορετικό. Και τι επιπλέον διαφορετικό που έχει απόψε, έχουμε και μερική έκλειψη. Θα τα πούμε αργότερα.

0: Στην Αττική γενικά έθριος με ανέμους από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά βόρειο-ανατολικούς έως 6, θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θεσσαλονίκη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Σάββατο, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη συγκεκριμένα, γράφει Σεπτέμβρη πια το ημερολόγιο και ψάχνουμε ο καθένας τον πάγκο του. Για αύριο λοιπόν αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και τις Ποράδες και καθώς και από το μεσημέρι στα Επιρωτικά, όπου και θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 και στα ανατολικά βοριάδες 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Αύριο θα σημειώσει τόση η θερμοκρασία, τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι το οποίο φυσικά όλοι ευχόμαστε. Στα της κυκλοφορίας τα πράγματα παραμένουν καλά στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, νομίζω ότι μέρα με την ημέρα το διαπιστώνουμε, είτε είμαστε οδηγοί είτε είμαστε επιβάτες στα μέσα μεταφοράς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, αυξάνεται συνεχώς η κίνηση και στους δρόμους και στα μέσα. Αυτήν την ώρα, να ξέρετε, πως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου, και φοβάμαι και υποψιάζομαι πως πρόκειται για ένα εξοδικό ρεύμα. Πολύ νωρίς δεν είναι, Παρασκευή πρωί. Πάντως έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρο Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά. Πολύ αυξημένη κίνηση, επαναλαμβάνω, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι το βασικότερο ζήτημα που θα αντιμετωπίσετε αυτή την ώρα στους δρόμους. Επιμέρους ζήτημα έχει και η Ιερά Οδός στην άνοδο, εκεί στο Εγάλεο, στο ύψος της Θηβών. Κατά τα άλλα, η άνοδος της Βασιλής Σοφίας εκεί στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής έχει κάπως αυξημένη κίνηση και η κάθοδος εκεί στο Σύνταγμα. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα στο λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Είπαμε σχετικά χαλαρά, ωστόσο μέρα με την ημέρα τα προβλήματα επανέρχονται δυστυχώς στο κυκλοφοριακό χάρτη της πρωτεύουσας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις πρώτες καλημέρες, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν κινήσετε μέσα μεταφοράς. Είναι από χθες τα ξημερώματα εκτός η τηλεματική του ΑΣΑ. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εάν κυκλοφορείτε με τα μέσα μεταφοράς και το χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι ότι το έχετε διαπιστώσει με τις όποιες αστοχίες, έτσι δεν το συζητάμε. Κάποιες φορές μπορεί να σε κρεμάσει, κάποιες φορές το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ κτλ. Αλλά αυτά είπαμε είναι στην ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς τα έχουμε αποδεχθεί από ό,τι φαίνεται. Πάντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά από χθες το πρωί δεν υπάρχει. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, προβλήματα στο επιβατικό κοινό. Χωρίς να γνωρίζεις πότε έρχεται το λεωφορείο, οπότε θα φύγει, δεν σου δείχνει το δρομολόγιο, δεν σου δείχνει τίποτα απολύτως. Πιθανολογώ πως παραμένει εκτός λειτουργίας, τέθηκε εκτός λειτουργίας καταρχάς και παραμένει για τόσο μεγάλο διάστημα λόγω δολιοφθοράς των Τούρκων ή των Ιρανών ή των Ρώσων. Τι, όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.

0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου, η ώρα είναι 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, όσο γίνεται πιο ξεκούραστα να πήγε, αν ήταν η πρώτη εργάσιμη εβδομάδα μετά από τις διακοπές. Να το ευχαριστηθήκατε αν είσαστε στις διακοπές σας και πρόκειται να επιστρέψετε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα να στείλω στον Εμμανουήλ, στην Φρίνη, στο Στάθη, στο Μάκη, στον Παύλο και στον Γιάννη που μπήκε στην παρέα. Καλημέρα και στον Αντώνη. Εδώ ένας φίλος ακροατής έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο αναφέρεται στην κουβέντα που είχε νωρίτερα με τον ψυχίατρο Αντώνης Αντωνόπουλος και του άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπε ο γιατρός. Ίσως θα έπρεπε, παιδιά, να συνταγογραφείτε η συνεδρία με τον ψυχολόγο σε όλους μας από μια ηλικία και μετά, από αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών, ας πούμε. Από νωρίς, μπας και προλάβουμε τίποτα. Καλό είναι, καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι γενικά είμαστε λίγο πίσω ως χώρα σε ό,τι αφορά στην ψυχική υγεία. Καλημέρα να στείλω και στη Δήμητρα. Θα απολαύσουμε την απόψινη πανσέληνο, μας λέει η Δήμητρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα αναλυτικότερα, τα δεδομένα, γιατί είπαμε και έχει και έκλειψη σελήνης. Είχαμε πρόσφατα την έκλειψη ηλίου που δεν ήταν φυσικά ορατή από τη χώρα μας. Όμως σήμερα είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου. Κορυφώνεται. Είναι σχεδόν ολόγιαμο από το προηγούμενο βράδυ. Είναι η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού. Συμπίπτει με τη μερική έκλειψη σελήνης και όπως πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Η Πανσέληνος, η σελήνη περνά στην ακριβή φάση της Πανσέληνους στις 7 και 18 ακριβώς στη χώρα μας το πρωί, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ορατό το προηγούμενο βράδυ. Είναι ένα φαινόμενο που νομίζω ότι αρκετούς εξακολουθεί να τους συγκινεί, και όχι μόνο τους ρομαντικούς, σας προλαβαίνω, έτσι. Υπάρχει μια φιλολογία εδώ και χρόνια ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανσέληνο του χρόνου. Ωστόσο, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, η μεγαλύτερη πανσέληνος του χρόνου είναι αυτή του Δεκεμβρίου και όχι του Αυγούστου. Ενδεχομένως λόγω της καλοκαιρινής διάθεσης εμάς μας έχει κολλήσει αυτό ότι το αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι το μεγαλύτερο. Πάμε στη τραγουδάκι. Πάμε. Johnny's always running around trying to find certainty.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις 11.30. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με ένα θέμα που ταλαιπωρεί την ειδησιογραφία και κυρίως την υγεία μας όλο το τελευταίο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται δεν λέει να κοπάσει. Και από ό,τι φαίνεται οι ειδικοί μας προειδοποιούν πως θα κορυφωθεί τώρα στα τέλη του, κορυφώνεται τώρα τέλη του Αυγούστου. Μιλάμε για την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ανησυχία. Ωστόσο, οφείλουμε, όπως κάνουν οι αρμόδιες αρχές, να παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα και να ενημερώνουμε πάντα με το βλέμμα και με την άποψη των ειδικών, έτσι, που είναι οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν και όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, που καλός ή κακός, κακός κάκιστα θα πει κανείς, συνήθως έχουμε άποψη για όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους και θα καλημερίσουμε την κυρία Ελένη Πατσουλά. Είναι καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κυρία Πατσουλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αρκετή ταλαιπωρία από τα κουνούπια που φαίνεται πως έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να απαλλαγούμε, είναι έτσι?
2: Από τα κουνούπια δεν θα απαλλαγούμε εύκολα, έτσι, ούτε σύντομα. Ωστόσο πιστεύουμε ότι σύντομα θα απαλλαγούμε από τον αυξημένο αριθμό, το ελπίζουμε, κρουσμάτων στους συνανθρώπους μας που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Δεν πάνε μαζί αυτά? Όσο έχουμε κουνούπια και όσο μας τσιμπάνε, τόσο θα έχουμε και κρούσματα του ιού.
2: Ο ιός, τα κρούσματα στην Ελλάδα καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη συνήθως από τα τέλη Ιουνίου μέχρι συνήθως τα τέλη Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει χρονιές που καταγράφηκαν κρούσματα και τον Οκτώβριο. Εκεί είναι η περίοδος μετάδοσης του ιού. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι πληθυσμοί των κουνουπιών στη χώρα μας και σε όσες χώρες έχουμε ήπιους χειμώνες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πληθυσμοί χαμηλότεροι σαφώς βέβαια και τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες πλέον. Δεν έχουμε τους υψηλούς πληθυσμούς που έχουμε το καλοκαίρι, αλλά πλέον έχει φανεί ότι τα κουνούπια καταφέρνουν και περνάνε το χειμώνα δραστήρια και ακμαία λόγω των θερμοκρασιών που ευνοούν τους κύκλους αναπαραγωγής τους και το χειμώνα.
0: Μεταδίδεται από όλα τα είδη του κουνουπιού αυτός ο ιός?
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Μεταδίδεται μόνο από το λεγόμενο κοινό σπιτικό κουνούπι, που εμείς το λέμε επιστημονικά Culex pipiens, και είναι το κουνούπι το οποίο μας τσιμπά το βράδυ. Έτσι, είναι δραστήριο μετά το σούρουπο.
0: Εκεί δεν
2: είναι
0: μετά τη δύση του ηλίου που όλοι αρχίζουμε μετά, και τα λεπτομέρειε.
2: Βγαίνουμε λίγο έξω, καθόμαστε στη βεράντα, στο μπαλκόνι, πάμε μια βόλτα. Είναι αυτό το κουνούπι ή που ποτίζουμε, έτσι, ενώ λέμε ότι πρέπει να ποτίζουμε τις πρωινές ώρες, να μην δημιουργείται η εντύπωση στους πολίτες ότι είναι το κουνούπι που είναι δραστήριο τις πρωινές ώρες. Αυτό το ριγέ κουνούπι το Τίγρης δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι άλλες ασθένειες μπορεί να μας μεταδώσει το κουνούπι?
2: Το κοινό κουνούπι αυτό, το Culex pipiens, είναι ικανό να μεταδώσει και άλλους ιούς και παράσιτα. Το Aedes albopictus που λέμε αυτό, το Τίγρης, που είπαμε ότι είναι δραστήριο το πρωί, αυτό μεταδίδει άλλους ιούς όπως είναι ο δάγκιος, ο τσικουγκούνια, ο ζίκα, πολύ επικίνδυνοι ιοί που δεν είναι ενδυμικοί στη χώρα μας. Ωστόσο, πολλά κρούσματα καταγράφονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη και εμείς εδώ μπορεί να δούμε εισαγόμενα, δηλαδή ένα ταξιδιώτη που πήγε ταξίδι σε μια τέτοια περιοχή και γύρισε και διαγνώστηκε στη χώρα μας.
0: Αυτά τα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν με το πέρασμα των χρόνων και με το δεδομένο ότι η Μεσόγειος και η περιοχή της χώρας μας φυσικά είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης?
2: Εννοείται να εμφανιστούν και έχουμε αυτά τα νοσήματα.
0: Ναι, να έχουμε και διαφορετικά είδη κουνουπιών και διαφορετικές ασθένειες που μεταφέρουν σε άλλα είδη, ξέρω, κτλ.
2: Αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει πάντα, διότι για παράδειγμα το κουνούπι Τίγρης που σας ανέφερα και πριν, μέχρι πριν από περίπου 23-25 χρόνια, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Είχε καταγραφεί, ήρθε από την Ασία. Είναι ένα χωροκατακτητικό κουνούπι, έτσι λέμε, το λέμε εισβλητικό. Δεν το είχαμε, ήρθε όμως στην Ευρώπη από την Ασία και προσαρμόστηκε αρχικά στην Αλβανία, μετά στην Ιταλία, μετά σε εμάς. Και έχει φανεί ότι είναι ένα κουνούπι στο οποίο κάποιοι μπορούν να προσαρμοστούν, έτσι, χωρίς να είναι το κατάλληλο κύκλο για τη μετάδοση αυτών των παθογόνων, του δαγκίου για παράδειγμα, έχει φανεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και από αυτό το κουνούπι. Δεν έχει γίνει μετάδοση στην Ελλάδα, ωστόσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το κουνούπι τίγρης έχει καταφέρει να μεταδώσει και το δάγκιο και το τσιγκουγκούνια. Επομένως, το γεγονός ότι στην Ευρώπη εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι ικανό να μεταδώσει ασθένειες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας, να μας βάζει σε εγρήγορση.
0: Οι τρόποι προστασίας που έχουμε και απόθεση των κουνουπιών επαρκούν, σε τι ποσοστό, και υπάρχει περίπτωση να προσαρμόζονται τα κουνούπια σε αυτούς και να χρειαζόμαστε συνεχώς κάτι καινούριο?
2: Το προσαρμόζονται είναι αυτό, το να αναπτύσσουν αντίσταση, αυτό που λέμε εμείς επιστημονικά. Είναι η αντίσταση στα βιοκτώνα. Βεβαίως υπάρχουν μελέτες και στην Ευρώπη και στην Αμερική που έχουν δείξει ότι όσο πιο πολύ πιέζεις, δηλαδή, και χρησιμοποιείς βιοκτώνα, μπορεί να δημιουργήσεις αντοχή στα κουνούπια και να μην είναι αποτελεσματικά. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με μία λογική. Δηλαδή και οι προνυμφοκτονίες και οι ακτινοκτονίες θα πρέπει να γίνονται με μία λογική.
0: Και με μία φιδό, έτσι.
2: Βεβαίως, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αλόγιστα, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε εργαλεία. Και εδώ να σας πω ότι πραγματικά το μεγαλύτερο στοίχημα και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών, και μάλιστα και μια τελευταία έκθεση που έβγαλε το ECDC στις 20 Αυγούστου λόγω της Παγκόσμιας ημέρας των κουνουπιών λέει ότι αυτή είναι η νέα μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, το πώς θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να ελέγξουμε και να καταπολεμήσουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών με τα σκευάσματα τα οποία υπάρχουν. Και εδώ να πούμε ότι η Ευρώπη πραγματικά έχει μια πολύ αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά τη λελογισμένη χρήση των βιοκτώνων για την προστασία του περιβάλλοντος, των υδρόβιων οργανισμών, των υπόλοιπων οργανισμών, έτσι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε οτιδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
0: Τα μικρά παιδιά είναι πιο ευάλωτα?
2: Όλοι είμαστε ευάλωτοι, έτσι, στα τσιμπήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
0: Αυτό οφείλεται κάπου, κυρία Πατσουλά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν μια από τις ερωτήσεις που σχεδίαζα. Οφείλεται κάπου κάποιους που τους τσιμπάνε πιο συχνά τα κουνούπια σε σχέση με άλλους που δεν τους ενοχλούν?
2: Συνήθως, όπως έτσι λέμε πάντα, υπάρχουν μυρωδιές, τόσο ωραίες μυρωδιές όσο και άσχημες μυρωδιές που είναι ελκυστικές για τα κουνούπια. Σίγουρα τα προσελκύει το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε ή ο υδρότας. Επομένως, ένας άνθρωπος που κάνει εξωτερικές εργασίες έξω στη ζέστη και είναι κάθιδρος είναι πιο ελκυστικός. Ή φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά και κινείται πολύ και εκπέμπει περισσότερο διοξίδια, άρα αυτό. Ή ένα μικρό παιδί το οποίο ενδεχομένως τρέχει και είναι πάρα πολύ δραστήριο, πάλι δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες να είναι πιο ελκυστικό για ένα κουνούπι. Άρα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε σε μια συγκεκριμένη μέρα, ώρα, παρά με την ηλικία περισσότερο, έτσι, και με το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Είπαμε πώς τυχαίνει να μυρίζει μια συγκεκριμένη ώρα ημέρα. Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Μάλιστα. Κυρία Πατσουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη Πατσουλά, καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για αυτή την υπόθεση. Κινηθήκαμε περισσότερο στο θέμα κουνούπια και μας διέλυσε και ένα μύθο που κυκλοφορεί, ότι τα κουνούπια λέει τσιμπάνε, λέει, τους πιο ερωτικούς ανθρώπους. Ξέρεις, ευλογάμε τα γένια μας με κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε συχνά. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό που είπε η κυρία Πατσουλά, ότι είναι μια σημαντική πρόκληση, η πρόκληση των επόμενων χρόνων για την Ευρώπη συνολικά, η αντιμετώπιση των κουνουπιών, δεδομένων και των αλλαγών που συντελούνται στο κλίμα, που ευνοούν το να ευδοκιμήσουν και άλλα κουνούπια και άλλα είδη κουνουπιών που μεταφέρουν και άλλες ασθένειες. Πόσο πριν είπε η γυναίκα, η κυρία Πατσουλά, πριν από 23-25 χρόνια εμφανίστηκε το κουνούπι τίγρης, δεν υπήρχε στη χώρα μας, να όμως που τώρα υπάρχει και συνεχίζει, και φαντάζομαι ότι όσο αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, τόσο τα πράγματα θα διαφοροποιούνται σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ξέχασα να τη ρωτήσω μια έρευνα που είχα δει κάποια στιγμή, με μια πρώτη ανάγνωση, ενδεχομένως δεν σου κάνει και για τόσο επιστημονική, αλλά επιστήμονες, θα την αναζητήσω, που έλεγε ότι στο θέμα της προσαρμοστικότητας, έγραφε στα μάτια αυτή η έρευνα ότι επειδή χρησιμοποιούμε συχνά αυτά τα εντομοπαθητικά, βάζουμε τις αλυφές, ξέρω εγώ, τα σπρέι κτλ., ότι αυτά σιγά σιγά τα κουνούπια λέει έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται και λένε ότι τους δίνει σήμα ότι είναι η ώρα του φαγητού. Με το που μυρίζει το εντομοπαθητικό, δεν γλιτώνεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Να πούμε δύο-τρεις καλημέρες, να μην φύγει κανένας παραπονούμενος. Ο Μάνος, καλώς τον, εδώ καλός φίλος και πάντα στη ραδιοφωνική παρέα συνεπής. Με τα χιουμοριστικά του μας έχει μεταφέρει σε καμιά συνομιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια από τις ταινίες, λέει, που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Ρόδου, του Μίλαν Κούντερα. Του γράφει όλος από κάτω, του Ουμπέρτο Έκο είναι το όνομα του Ρόδου. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει αλυσίδα με βενζινάδικα, λέει, καμία σχέση. Και όμως παιδιά γράφονται αυτά, να το ξέρετε, έτσι. Ο Νίκος, καλώς τον. Σας παρακαλώ, έχει άλλους ειδικούς. Δύο χρόνια μας είχαν καταστρέψει τη ζωή μας, εννοείς για τον καιρό της πανδημίας, έτσι. Εντάξει. Μας δώσαν όμως και πολλές απαντήσεις, Νίκο. Φαντάζομαι δεν διαφωνείς αυτό. Μας δώσαν και πολλές απαντήσεις ειδικοί. Ενδεχομένως να έγινε κατάχρηση και από εμάς, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους δημοσιογράφους. Αλλά και εμείς απαντήσεις αναζητούμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι δεν διαφωνείς σε αυτό. Και φαντάζομαι προτιμάς να μιλάει ένας ειδικός, ένας επιστήμονας που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, παρά εγώ που μπορεί να νομίζω ότι είμαι ο ειδικός και επί πάντως επιστητού. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, καλώς τον. Τι μου έχει στείλει εδώ, κάτσε, γιατί σε έχω χάσει, ναι. Όλα, λέει, τα πιστεύουμε. Ένας Μήνος Κουνουπιών έκλεψε λίστες αιμοδοτών με διευθύνσεις από... από ένα νοσοκομείο. Μ' αρέσει, γιατί είστε στη χιουμοριστική διαδικασία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τελευταία καλημέρα στο Θανάση, στον Στάθη που μπήκε στην παρέα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, καλέ μου φίλε. Σταθερός και αυτός στη συντροφιά του Αλφα Radio 989. Επιστρέφει και εκείνος στον πάγκο του, λέει, όπως είπαμε, για την έναρξη εργασίας στη νέα σεζόν. Εύχομαι καλή έναρξη σε όλους. Και σε μένα και σε σένα και σε όλους. Με ευεξία και θετική ενέργεια. Δυστυχώς δεν εξαρτάται πάντα από εμάς, Απόστολε. Με στέλνει χαιρετισμούς από Γερμανία. Αν θυμάμαι καλά, ο φίλος Απόστολος είναι οδηγός στις μεταφορές, σε φορτηγό. Και όπως καταλαβαίνει, μας στέλνει κάθε τόσο μήνυμα από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε στις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, έτσι, από τη Δευτέρα. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εδώ φυσικά στον πάγκο του Αλφα Radio 989 επιστρέφουν όλοι, μα όλοι. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας καταρχάς. Απλώς έχουμε συνηθίσει από τη μεσημεριανή εκπομπή. Καλημέρες, ακόμα καλημέρες λέμε. Ο nerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Θα κινηθούμε και λίγο πιο χαλαρά σήμερα, το είπαμε, γιατί είμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Θα πάμε σε ένα φεστιβάλ. Σε ένα φεστιβάλ των ντόπιων, στο Μεσολόγγι. Ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Είναι το 8ο, έτσι, φεστιβάλ των ντόπιων. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε την ονομασία το φεστιβάλ των ντόπιων.
1: Ακριβώς είναι το 8ο φεστιβάλ, γίνεται 8η συνεχή χρονιά στο Μεσολόγγι. Η έμπνευση ήρθε και από το όνομα του οργανισμού μας που λέγεται Μεσολόγγι Μπαϊλόκας αλλιώς ή στα ελληνικά το Μεσολόγγι των ντόπιων.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε εμείς συνδυάζοντας αυτή τη φιλοσοφία και στο φεστιβάλ θέλουμε να αναδείξουμε γενικά το πώς οι ντόπιοι ενός τόπου και οι ντόπιοι με μια ευρεία έννοια, όχι τοπικιστική έννοια, ότι όλοι αυτοί που ζουν ή συμμετέχουν ή γνωρίζουν ή αγαπούν έναν τόπο, πώς μπορεί ο καθένας συμβάλλοντας με το δικό του λιθαράκι να δημιουργήσουν μια θετική προοπτική τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμπολίτες τους. Και φυσικά πώς μέσα από αυτό μπορούμε να δείξουμε και τη συνεργασία μεταξύ όσων ζούμε εδώ πέρα ή και συνεργατών εκτός από τα σύνορα του τόπου μας.
0: Φαντάζομαι οι τοπικές κοινωνίες διψάνε για τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό πιστεύουμε και εμείς, γιατί μεγαλώσαμε εδώ. Οπότε είδαμε ότι οι προοπτικές είναι λίγες και νομίζω γι' αυτό λέγεται και φεστιβάλ των ντόπιων, να έχει μια έτσι ευρεία έννοια, γιατί θεωρούμε ότι είναι κοινές ανάγκες σε όλη την επαρχία, θα λέγαμε, της Ελλάδας. Όπου οι νέοι άνθρωποι καλούνται να φύγουν για σπουδές και μετά να γυρίζουν μόνο για τις διακοπές τους Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που λέμε, στον τόπο και για λίγες μέρες. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε ότι οι τόποι για να είναι ζωντανοί χρειάζονται νέους ανθρώπους. Τόσο σε ηλικία όσο και σε μυαλά, θα έλεγα, που να είναι στον τόπο όλο τον χρόνο και να γίνονται τέτοια πράγματα όλο τον χρόνο.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεσολογγίτες που ζουν μακριά, αλλά και από άλλους που δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με το Μεσολόγγι, αλλά είναι στις γύρω περιοχές.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το όμορφο που συμβαίνει τώρα με το φεστιβάλ, που είμαστε και στη δύσκολη θέση πλέον, δηλαδή τα εργαστήρια να είναι σχεδόν όλα γεμάτα από πληρότητα και ο κόσμος έρχεται τόσο από το Μεσολόγγι που κάποιος καλείται να γνωρίσει τον τόπο που ζει, όπως και εμείς οι ίδιοι, έτσι, που να τον δούμε με μια άλλη ματιά, όσο και κόσμος που δεν έχει έρθει ποτέ στο Μεσολόγγι, και αυτό αποτελεί μια αφορμή να επισκεφτεί, να δει την λιμοθάλασσα, να γνωρίσει την ιστορία. Γιατί γενικά μας, ο οργανισμός μας καταγράφει και αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μέσα από 8 θεματικές, που είναι ιστορία, αρχαιότητα, παραδόσεις, τέχνες, τοπικά προϊόντα, περιβάλλον, δραστηριότητες, αρχιτεκτονική. Οπότε έτσι θέλουμε να παντρέψουμε τόσο την κληρονομιά μας με το σήμερα και το τι κάνουμε εμείς σαν πολίτες στο σήμερα και για το μέλλον του τόπου μας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το φεστιβάλ από σήμερα έως και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, τριήμερο?
1: Ακριβώς τριήμερο, και είχαμε και μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που έκανε τα γενιά της χθες το βράδυ στο Αρχοντικό Λύρου, όπου ένα παλιό αρχοντικό που είναι ένα βήμα πριν την αποκατάστασή του, τα δωμάτια του έγιναν χώροι που φιλοξένησαν σύγχρονη τέχνη γύρω από τη θεματική όψη της ελευθερίας. Δηλαδή η ελευθερία σήμερα και ποιες οπτικές αναδεικνύονται ή ποιες οπτικές ελευθερίες υπάρχουν. Το έγινε χθες και σήμερα ξεκινάει το τριήμερο βηματικό φεστιβάλ, όπου έχει δράσεις τόσο στην πόλη του Μεσολογγίου, στη Λιμνοθάλασσα και στο βουνό στον Αράκυνθο. Θέλοντας έτσι μέσα από 39 δράσεις, σημεία ή έκθεση 40 δράσεις, να αναδείξουμε τους ανθρώπους.
0: Οι οποίες αυτές οι δράσεις τι περιλαμβάνουν, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Οι δράσεις περιλαμβάνουν τόσο βιωματικά εργαστήρια που είναι εμπνευσμένα από τον τόπο, είτε είναι για παράδειγμα χαρακτική, κεραμική, εργαστήρια χορού, θεάτρου, παραστάσεις, έχουμε την έκθεση, έχουμε μουσικές βραδιές, έχουμε ξεναγήσεις και περιηγήσεις στην πόλη, όπου κάποιος μπορεί να γνωρίσει την περιοχή ταυτότητα. Γενικά είναι ένα περιθωματικό φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στις μουσικές βραδιές, ποιους έχετε καλεσμένους?
1: Σήμερα έχουμε τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ, Σάββατο, έχουμε το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι. Και την Κυριακή θα κλείσουμε με πάρτι στο ηλιοβασίλεμα της Τουρλίδας, καθώς είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που εδώ στο Μεσολόγγι το έχουμε ιδιαίτερα αγαπημένο. Γιατί το ηλιοβασίλεμα του Μεσολογγίου είναι κάτι που σε όλους μας αρέσει.
0: Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι κλείνει και η θερινή περίοδος. Είχατε κόσμο έτσι το Μεσολόγγι και τώρα την περίοδο των διακοπών?
1: Ακριβώς, υπάρχει μια ροή. Τα πράγματα συνεχώς νομίζουμε ότι είναι καλύτερα και βλέπουμε, δηλαδή με βάση τους επισκέπτες που έρχονται. Όλο και περισσότερο, και αυτό που θέλουμε και εμείς είναι αυτή η επισκεψιμότητα να γίνεται βήμα-βήμα για να μπορέσει να διατηρηθεί και η πολιτική ταυτότητα που λέμε, να μην υπάρχουν στοιχεία αλλίωσης.
0: Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος και το βλέπουμε και από τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, και νομίζω όλοι οι μικρότεροι τουριστικοί προορισμοί προσέχουν.
1: Ακριβώς. Και αυτό, επειδή εμείς έχουμε και αυτό την ευθύνη, θα πω, στο να αναδείξουμε τον τόπο μέσα από έναν υπεύθυνο τρόπο, και γι' αυτό το λόγο και το φεστιβάλ μας είναι βηματικό. Αφορά δράσεις που μπορεί να έρθει σε επαφή με τους ντόπιους και με τους ανθρώπους και εκτός Μεσολογγίου. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν αντίστοιχες ωραίες πρωτοβουλίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας, που έρχονται εδώ και όλοι μαζί συνδεμορφώνουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Για να αναδείξουμε και αυτό ακριβώς την ευθύνη, ας πούμε, ότι η συνύπαρξη ντόπιου με επισκέπτη.
0: Η νέα γενιά ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα του φεστιβάλ και όλων αυτών των δράσεων?
1: Ναι, πάρα πολύ. Καθώς για παράδειγμα έχουμε 65 εθελοντές στη φετινή διοργάνωση, όπου είναι όλες οι ηλικίες και κυρίως και νέα παιδιά, που και είναι μεγάλη χαρά για μας, γιατί και οι γονείς τους παροτρύνουν να είναι εθελοντές για να μπουν σε αυτό το κομμάτι της διοργάνωσης του φεστιβάλ, αλλά και άνθρωποι από το Μεσολόγγι και εκτός από αυτό που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή που κρατάει τρεις μέρες.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει?
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, είμαστε σε συνεργασία. Όλες οι δράσεις γίνονται στην πόλη, οπότε υπάρχει μια καλή επικοινωνία για να υπάρξει ένας καλός συντονισμός και να μπορούν να γίνουν τα πράγματα με ωραίο τρόπο. Αυτό αφορά και τον Δήμο, τις τοπικές κοινότητες, την περιφέρεια, και το φεστιβάλ είναι και υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εμείς και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσα, θα πήγαινα. Θα φεύγα. Να φύγω, Φεύγω τώρα, έτσι. Τώρα, μετά το δελτίο, θα βάλω τον Βίκτορα να κάνει εκπομπή. Λοιπόν, αυτά για το 8ο Φεστιβάλ των Ντόπιων στο Μεσολόγγι. Όντως διψάνει τοπικές κοινωνίες στην περιφέρεια, στην επαρχία, όπως λέγαμε παλιά, και γιατί να μην το λέμε πια, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι καμιά βρισιά. Διψάνε οι τοπικές κοινωνίες για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, και είναι μια καλή αφορμή για να επιστρέφουμε σε ιδιαίτερες πατρίδες και για να προσελκύουν, και τι όχι, και ένα τουριστικό ρεύμα το οποίο σίγουρα έχουν ανάγκη. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 12 και το δελτίο των ειδήσεων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Δάσο Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι εξοδικό και φεύγουν κάποιοι για μια τελευταία απόδραση για το Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρουν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα-Τρίτη μπαίνουμε στα δύσκολα. Πάντως, αυτήν την ώρα έχει πολλή κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Δάσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αυτή είναι η εικόνα από τους δρόμους. Γενικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει και σήμερα αυξημένη ροή εκεί, ένα κομμάτι, μια ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος, στον κόμβο και στη μεταμόρφωση, στο ύψος της Εθνικής. Εκεί έχει κάποια έργα. Και ο φίλος ακροατής ο Παναγιώτης μας έχει στείλει αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι δεν λειτουργούν 2 φανάρια μπροστά στο σταθμό Λαρίσης. Πέρασε από εκεί ο φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακροατής και ρεπόρτερ μαζί, μας λέει. Κοίτα να δεις που θα ζητήσει και επιμίσθηκε τώρα σε λίγο. Θα σε παραπέμψω στο Χατζή, να ξέρεις. Τα Παναγιώτη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε 12 ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμούιλ έχει το λόγο για την ενημέρωσή σας, αναλυτική, έγκαιρη και έγκυρη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Να δούμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα ασφαλή ή λιγότερο ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πήγε τελικά ο τουρισμός μας αυτό το συγκεκριμένο καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Δυσχερή αυτή η κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ο άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και πλέον πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, σε δηλώσεις του ανέφερε το μέλλον των γλυπτών είναι θέμα που πρέπει να επιλύσει αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι η 31η Αυγούστου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, αναφέρθηκε στην αύξηση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι κάκιστο να υπάρχουν, αλλά απέναντι στις χιλιάδες που είχαμε στο παρελθόν, σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση. Την ίδια ώρα, ένα τουρκικό ντρόν στην Αλεξανδρούπολη προκάλεσε σήμερα το πρωί αναστάτωση στον εναέριο χώρο. Καταγράφηκε συνεχής πτυτική δραστηριότητα του ντρόν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Συνέπεσε η απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης εν τέλει, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας για την πολιτική. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούν συνεχώς οι αρμόδιες αρχές. Δύο σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, κατηγορείται για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, καθώς είχε βάλει φωτιά σε σακούλα με χαρτιά, και ένας 60χρονος στη Μεσσηνία φαίνεται να έθεσε δύο εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα τον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγος τραγουδιστή και η κόρη τους. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλει σε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Εκρυθμή παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης. Φοβισμένοι δηλώνουν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που συνδράμουν στον επιστημισμό των μεταναστών. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η κυβέρνηση απίφθινε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το κυβερνών κόμμα και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια να συμβάλλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβ, εστέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Εκτός League Face, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Όφη επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμαστα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικόντο, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Η Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι ανέμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Στην τελευταία μας ραδιοφωνική επικοινωνία για το, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του σταθμού. Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει το κανονικό μας πρόγραμμα. Εδώ θα είστε πιστοί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια και τα πρόσωπα και τις ώρες και όλα αναλυτικά. Επί προσωπικού να ξέρετε ότι σε ό,τι μια φορά εμείς θα είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα 11 με 1. Αλλάζουμε ώρα, πάμε λίγο πιο πρωί. 11 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι εδώ στον Αλφα Radio το Σαββατοκύριακα και φυσικά και στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας 4 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ με μηνύματα και καλημέρες στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Έχουμε και τα της αθλητικής ενημέρωσης, είπαμε, Όφη και Παναθηναϊκός θα μάθουν τους αντιπάλους τους και Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σήμερα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το conference είναι στις 2 η κλήρωση, το Europa πρέπει να είναι στη 1. Καλά δεν τα λέω, γιατί ξέρετε δεν είμαι και ο κατεξοχήν αθλητικός, γνώση των αθλητικών. Πάντως, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Οι υλικές ομάδες ευχόμαστε να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Χθες ήταν η κλήρωση του Champions League της ΑΕΚ. Έχει κάποιες δύσκολες αποστολές, έτσι, και τη Real Madrid, και τη Dortmund, και τη Manchester. Εντάξει, δύσκολες αποστολές. Ευχόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Δεν είμαστε από εκείνους κακεντρεχείς οπαδούς που θεωρούν ότι αν δεν είναι η ομάδα τους πρέπει να χάνει για να χαίρονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπενθυμίζουμε και εμείς ότι έχουμε το μποτιλιάρισμα αυτό, το ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου, το οποίο μεγαλώνει νομίζω όσο περνάει η ώρα, ήδη από το δάσο Χαϊδαρίου πιάνει και περνάει τη Λιμνικού Μουνδούρου, και στην Λεωφόρο Σκιστού προς Σκαραμαγκά. Επίσης επηρεάζεται φυσικά η Λεωφόρο Σκιστού προς Σκαραμαγκά, πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, εάν και εφόσον κινήσετε σε συγκεκριμένο σημείο να είστε υπομονετικοί, γιατί τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Εκεί στον ΟΑΣΕ θα κάνουν, θα φτιάξουν τηλεματική. Τι έχει γίνει, έχουμε καμία εξέλιξη, έχει φτιαχτεί η τηλεματική, έχουμε καμιά σχετική, έχει κινηθεί τίποτα? Από ό,τι βλέπω, τίποτα. Από ό,τι διαπιστώνουμε. Ακούστηκε και για περίπτωση για κυβερνοεπίθεση και νομίζω ότι έχει μια αξία και μια σημασία το γεγονός ότι υπήρξε ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ που περιοριζόταν να αναφέρει ότι δεν επηρεάζονται τα δρομολόγια μέχρι εκεί. Δεν έχει γίνει αναφορά στους λόγους για τους οποίους έπεσε η τηλεματική του οργανισμού. Λοιπόν, να πούμε δύο καλημέρες μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Καλημέρα να στείλουμε στη Φλόρα, στην Πέπη και στο Μαρσέλο που μπήκαν στην συντροφιά μας. Και ο Μελέτης, τι μας λέει? Μια πρόταση για τα αποσυμφόρηση της Αθήνας είναι να παίρνουμε τρεις μήνες, ένα μήνα άδεια εκ περιτροπής. Και το λέω εγώ, λέω, που ήμουν εδώ και ήταν πολύ ωραία, λέει ο Μελέτης. Ωραία ιδέα, θα την προωθήσουμε στα κυβερνητικά κλιμάκια. Και για αυτό το θέμα φιλοξενήσαμε νωρίτερα το φεστιβάλ των ντόπιων στο Μεσολόγγι. Ελπίζω, λέει, να έχουν διώξει τα κουνούπια από το Μεσολόγγι. Από όταν τα διώξει τα κουνούπια, διώχνουν τα κουνούπια. Νομίζω ότι όλη η χώρα πλέον έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα και ένα πρόβλημα που διωγγώνεται όσο περνάει ο καιρός και αλλάζουν και τα κλιματολογικά δεδομένα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Προσπαθούμε πάντα αυτή την περίοδο να καταλάβουμε, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη βαριά βιομηχανία μας, με τον τουρισμό. Έχετε ήδη εσείς κάποιες ενδείξεις? Ταμείο δεν έχει γίνει ακόμα, φαντάζομαι. Έτσι κι αλλιώς η τουριστική περίοδος επεκτείνεται και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο και πιο πέρα. Απλώς φαντάζομαι κάποιες σαφείς ενδείξεις έχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Είναι νωρίς, παρότι βρισκόμαστε στο τέλος Αυγούστου. Θα σας έλεγα ότι είναι νωρίς να δούμε ακόμα το κλείσιμο, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο πολύ καλούς μήνες, και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γεγονός είναι βέβαια ότι φέτος είχαμε αρκετές διακυμάνσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε πανελλαδικό επίπεδο η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, αλλά όπως καταλαβαίνετε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανέκοψε τη συνέχεια. Όμως είδαμε ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε, δείχνει ότι η τουριστική κίνηση έχει κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό νομίζω βέβαια είναι πολύ θετικό.
0: Δεδομένων των συνθήκων, βεβαίως.
1: Δεδομένων των συνθήκων είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπουμε βέβαια ότι η τάση ήταν πάρα πολύ για κρατήσεις τελευταία στιγμής. Αυτό έχει να κάνει όχι τόσο με το ότι ο κόσμος φοβόταν, αν θέλετε, να ταξιδέψει. Αυτό ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει να κάνει με το θέμα ότι έγινε αρκετά ακριβό γενικά το ταξίδι. Οπότε ο κόσμος, ξέρετε, ή περίμενε κάποια προσφορά που θα καταφέρει να κάνει, ή ενδεχομένως που σκεφτόταν. Απ' την άλλη, βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει κάνει τον τουρισμό να είναι είδος πρώτης ανάγκης. Οπότε βλέπουμε ότι ο κόσμος τελικά ταξιδεύει. Άρα λοιπόν μπορεί να ταξιδέψει λιγότερο, για λιγότερες μέρες δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα πιο οικονομικό πακέτο, ένα πιο οικονομικό κατάλημα, όμως θα ταξιδέψει. Άρα αυτό είναι το θετικό. Απ' την άλλη, ως χώρα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, και έχει αποδείξει η Ελλάδα, αν θέλετε, ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος ο τουρισμός μας τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας βέβαια και τον κορονοϊό δυστυχώς ως ξεκίνημα.
0: Έχουμε...
1: Όμως μην ξεχνάμε ότι ήταν η μόνη χώρα τότε που λειτουργήσε τουριστικά η Ελλάδα, και αυτό, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει μείνει πάρα πολύ και στο μυαλό των ανθρώπων ότι ναι, τελικά η Ελλάδα είναι η χώρα υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες κάνει κανείς ευχάριστες διακοπές.
0: Έχουμε καθόλου έτσι ενδείξεις για το πώς κινήθηκαν οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας, που τους λέμε ναυαρχίδες ας πούμε του τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να υπήρξαν και κάποιες διακυμάνσεις, κάποια υποχώρηση του ενδιαφέροντος κτλ., ή αν υπήρξαν άλλοι προορισμοί που ανεβήκανε φέτος στην προτίμηση των τουριστών?
1: Εντάξτε, περίπου τα πλαίσια, έτσι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ειδικές περιπτώσεις, γιατί η Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω ότι το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε, με όποιες καμπανεβάσματα μπορεί να έχει η κάθε περιοχή λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων τις οποίες μπορεί να έχει. Όμως να πούμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Θα μπορούμε όλα αυτά να τα εξειδικεύσουμε, όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, και βέβαια να τα αναλύσουμε κιόλας, όχι μόνο τα εξειδικεύσουμε.
0: Φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο,
1: που κάνουμε στο Ινστιτούτο. Φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο. Ξέρετε, σε αυτό προσφέρεται, βοηθάει και η κλιματική αλλαγή που έχει μεγαλώσει την καλοκαιρινή περίοδο. Η οποία συνήθως η τάση είναι ότι την τελευταία πενταετία είναι καλή η μήνες ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι νωρίς ακόμα για να...
0: Κυρίως βέβαια για ξένους τουρίστες, έτσι.
1: Για ξένους όμως, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι και οι Έλληνες, οι οποίοι όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις σχολικές, να το πούμε έτσι, και εκείνοι κινούνται πάρα πολύ, κινούνται δηλαδή αρκετά περισσότερο από το Σεπτέμβριο. Ειδικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ηλιόλουστος, ζεστός.
0: Είναι ο πιο ωραίος μήνας για διακοπές πάντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι ο πιο ωραίος μήνας για διακοπές, γιατί είναι και ήρεμος μήνας. Έχει μαζέψει και η θάλασσα, ξέρετε, τη ζέστη του καλοκαιριού. Οπότε είναι και πάρα πολύ ζεστή.
0: Μάλιστα, κυρία Τετράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Πάνω κάτω, το ξέραμε από την αρχή, δεν περιμέναμε να ακούσουμε νούμερα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτούς 2 μήνες μπροστά μας που ακόμα

0: Λοιπόν, η ώρα είναι για διαφημίσεις. 12 και 20. Παραμένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με δικά σας μηνύματα, με τις καλημέρες σας. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως τη μία. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηνά και στον Τζον που μπήκαν στην παρέα. Ο Κωνσταντίνος για την τηλεματική λέει που είναι εκτός λειτουργίας από χθες τα ξημερώματα. Ελλάδα 2-0 μου θέλουν παραθεμά τους. Να δούμε όμως σε τι οφείλεται ακριβώς έτσι και πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Πάντως για να είναι εκτός λειτουργίας πάνω από 24 ώρες προφανώς έχει συμβεί κάτι αρκετά σοβαρό. Καλησπέρα να στείλω και στον Γιάννη. Εδώ μας λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλό τελευταίο Σαββατοκύριακο καλοκαιριού ουσιαστικά, αλλά μην το παίρνουμε και πολύ βαριά, παιδιά. Εντάξει, ενδεχομένως να υπάρξει δυνατότητα και τα επόμενα Σαββατοκύριακα, όσο παραμένει καλός ο καιρός, έτσι καλοκαιρινός, να το ευχαριστηθούμε, γιατί όχι. Από τις ομάδες του ποδοσφαίρου μας, τα είπαμε νωρίτερα, έχουμε τις κληρώσεις σήμερα για το Conference και για το Europa και για το Conference League. Στο Europa ο Ολυμπιακός και όφη, στο Conference ο Παναθηναϊκός. Έχουμε και μπάσκετ, έτσι. Σήμερα το απόγευμα στις 7 έχει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το αντίστοιχο συγκρότημα της Ουκρανίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε δυσκερή θέση στον όμιλό της, έτσι, στο νέο όμιλο. Μιλάμε τώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, του Μουντομπάσκετ 27. Η χώρα μας λοιπόν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση μετά τις δύο ήττες σοκ από Ρουμανία και Πορτογαλία τον Ιούλιο. Και με συντελεστή 3-3 βρίσκεται στην προτελευταία θέση, κυνηγώντας ουσιαστικά τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, καθώς η Ισπανία είναι στο 5-1 για να πάρει το εισιτήριο πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού του Κατάρ. Είναι ένας πρώτος τελικός ουσιαστικά, έτσι. Και νομίζω ότι θα πεισμώσει περισσότερο τους παίκτες της εθνικής μας και θα πεισμώσουν περισσότερο κάποιες δηλώσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας, ο Άιναρς Μπογκάσκιτς, ο οποίος έκανε λόγο για επιθετικό και ενίοτε βρώμικο παιχνίδι της Ελλάδας. Παίζει επιθετικά, λέει, μερικές φορές, αφού λέει τα καλά λόγια ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, διαθέτει πρωταθλητής της EuroLeague, πολλούς παίκτες σε επίπεδο EuroCup κτλ, ξέρει να παίζει μπάσκετ κτλ. Παίζει επιθετικά, λέει, μερικές φορές βρώμικα και με μεγάλη ξυπνάδα. Και λέει επίσης, νομίζω κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, ότι με ή χωρίς τον Αντετοκούμπο είναι μια διαφορετική εθνική ομάδα. Σήμερα, 7, η Εθνική Ελλάδος, έτσι. Να δούμε πώς πάει και το θέμα της, το κυκλοφοριακό. Παραμένει, παιδιά, το πρόβλημα από το Δάσο Χαϊδαρίου και πάνω στην Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και στην Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι εξωδικό. Αν είναι, καλά πάτε, καλά περάσετε. Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο τροχαίο, δεν υπάρχει ενημέρωση για έργα. Μάλλον έχει να κάνει με αυτούς που προσπαθούν λίγο να εκμεταλλευτούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού προς Σκαραμαγκά, υπενθυμίζω. Παραμένει και η μικρή ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης στην Εθνική Αθηνολαμίας. Και εκεί υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα εάν κινήσετε στο σημείο. No.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε λίγο με ένα θέμα στο το οποίο απασχοληθήκαμε και χθες, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί θα έχουμε και πιο αναλυτικά τα στοιχεία και πιο λεπτομερή εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί εκεί στην Κυψέλη σε αρκετά κτίρια. Από τις εργασίες για το μετρό θα μιλήσουμε και πάλι με τους κατοίκους της περιοχής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onair@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι απόψεις σας, τα σχόλιά σας και οι διαφωνίες σας που τροφοδοτούν το διάλογο. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Τα είπαμε και χθες. Κύριε Κουτρουλάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ και πάλι που είστε στην συντροφιά μας για να μας δώσετε τα φώτα σας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε μείνει στο ότι χθες θα παραλαμβάνεται και επισήμως τα στοιχεία που έχει δώσει η Ελληνικό Μετρό σχετικά με την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τι νεότερο έχει προκύψει από αυτά τα στοιχεία?
2: Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ και τον χρόνο σας. Κοιτάξτε, τα παρέλαβε ο δικηγόρος μας, τα έχει δώσει στους εμπειρογνώμονες για μια εκτίμηση. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ελλειπή, δεν είναι αυτά που ζητήσαμε. Είναι κάποια πολύ ενδεικτικά στοιχεία. Το ρεζουμέ είναι ότι οι εκτιμήσεις που είχε κάνει και η Μετρό για τις επιπτώσεις σε κάθε σπίτι πρωτού ξεκινήσει η Μετροπόντικας, πέσαν όλες έξω.
0: Όλες έξω.
2: Ναι.
0: Όταν λέτε εκτιμήσεις για ποιο πράγμα?
2: Για το πώς θα επηρεαστούν τα κτίρια μόλις περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Υπήρχαν αρχικές εκτιμήσεις πριν προκύψει το πρόβλημα, μιλάτε τώρα, όταν ξεκίνησε το έργο, έτσι, και γίναν κάποιες μελέτες και λέγανε θα υπάρξουν αυτοί και πέσαν όλες έξω, μάλιστα.
2: Σωστά. Με αποτέλεσμα να είναι οι περισσότερες πολυκατοικίες όπου έχει περάσει με ζημιές. Κάποιες έχουν εκτεταμένες ζημιές και είναι κάποιες περιπτώσεις που χρήζουν σοβαρών μελετών. Από εδώ και πέρα.
0: Αυτό τώρα, επειδή φαντάζομαι μιλάτε και εσείς με τους δικούς σας ειδικούς, σημαίνει ότι ήταν ελλειπείς οι μελέτες, δεν έγιναν σωστά, σκοπίμως, πώς το εξηγείτε αυτό, ότι πέσανε τόσο έξω, ότι όλες οι εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό γιατί δεν είμαι αρμόδιος.
0: Ναι.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν εκτιμηθήκαν σωστά τα γεωλογικά δεδομένα που έχουν. Δηλαδή η εικόνα που είχαν για το έδαφος. Επίσης ζήταγε ο πραγματογνώμονά μας να του δώσουν όλα τα στοιχεία για το Μετροπόντικα εκεί που είχε τα κοπτικά μηχανήματα, τις πιέσεις, την ταχύτητα που προχωράει και αυτά, όπου δεν μας δώσανε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αν ένα έδαφος επιτρέπει μια ταχύτητα να καλύπτει 5 μέτρα τη μέρα στο Μετροπόντικα, είναι αλλιώς να το πας με 10 μέτρα. Ή την ένταση που γυρνάνε τα κοπτικά μηχανήματα, ότι θα προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που... Οπότε είναι τέτοια στοιχεία τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας τα πω.
0: Δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση γιατί δόθηκαν ελλείπη στοιχεία?
2: Όχι, τίποτα. Από όλα αυτά που ζητήσαμε δώσανε το 1/20.
0: Α, μιλάμε για τόσο ελλείπη.
2: Σωστά, ναι. Και το ζήτημα είναι ότι, εντάξει, οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι ότι η βάση της καθίδρυσης που θα έχει ένα κτίριο, δηλαδή πόσο βαθιά θα κάτσει, πόσο έχει λιωστά και τι στροφή θα έχει καθώς κάθεται, εκτιμούν τι είδους ζημιές θα προκύψουν, αν θα είναι μόνο στον τοίχο κτλ. Και έχει μια κλίμακα και σε κατατάσσει. Και το οποίο αυτό είναι μια αρχική εκτίμηση και μετά πηγαίνουν οι μηχανικοί και κάνουν αυτοψία και βλέπουν. Βάζει τις εκτιμήσεις που έχω. Δημιουργηθήκαν αυτές οι αναμενόμενες ρογμές ή παραπάνω? Αυτές είναι όλες λάθος.
0: Οπότε θα...
2: Αν σκεφτείς στο δικό μου κτίριο, έχουν χτυπηθεί πάρα πολλές κολόνες, έχουν χτυπηθεί σκάλες, τα πατώματα έχουν σηκωθεί σχεδόν στα περισσότερα δωμάτια. Και η εικόνα που έχουν για τις αυτοψίες για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα είναι η εικόνα του Απριλίου. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, σε όλα τα κτίρια, τις ζημιές είναι πενταπλάσιες. και συνεχίζουν να βγαίνουν καινούργιες. Γιατί οι αυτοψίες που κάνανε μηχανική του μετρό ήταν πριν από 5 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι και άλλες πολυκατοικίες δίπλα μου, οι οποίες έχουν αρχίσει και εμφανίζουν ρογμές τους.
0: Ναι, κύριε Κοτρουλάρη, σας χάσαμε λίγο σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Μας είπατε για πολυκατοικίες που έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές.
2: Σε κολόνες, στα φέροντα στοιχεία του κτίριου, δηλαδή στις κολόνες του, στις πλάκες, στα πατώματα. Οπότε και αυτές είναι, σκεφτείτε ότι γίνανε από το τεχνικό επιμελητήριο κάποιες αυτοψίες πριν από 20 μέρες. Και αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν τις κολόνες τους, ενώ σήμερα έχουν.
0: Άρα μιλάμε για μια εξέλιξη ουσιαστικά της ζημιάς. Προχωράει, συνεχίζεται η ζημιά.
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε για τα στοιχεία των καθιζήσεων, δεν μας δώσανε καν για το αν έχουν σταματήσει καθιζήσεις. Αλλά και να έχει σταματήσει μια καθίζηση, ένα κτίριο που έχει κάτι στραβά, βγάζει παροδικά μέσα στον χρόνο τα προβλήματα. Γιατί κάποιες πλευρές του δέχονται πολύ μεγάλο βάρος. Σαν αναστησίος να κάθεστε με δύο πόδια, ισορροπείτε το βάρος. Αν βάλετε το βάρος στο ένα πόδι. Αυτές οι ζημιές θα προκύπτουν μέσα στον χρόνο, γιατί το κτίριο σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει προβλήματα.
0: Φαντάζομαι τώρα θα υπάρξει ένας νέος κύκλος ετοιμάτων από τους κατοίκους προς τον ελληνικό μετρό για να δώσει, εν πάση περιπτώσει, το σύνολο των στοιχείων που υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, την εικόνα που έχουμε για αρκετά κτίρια είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα στατικές μελέτες και μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης. Δηλαδή, οι αυτοψίες ότι ερχόμαστε και βλέπουμε απλά τις ζημιές με το μάτι δεν είναι καθόλου επαρκής. Δηλαδή, είναι μια συνθήκη που απαιτεί παραπάνω πράγματα από έναν οπτικό έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ο οπτικός έλεγχος είναι ένα πρώτο βήμα, να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση.
0: Σίγουρα. Δεν έχει την πλήρη εικόνα με έναν οπτικό έλεγχο. Προς Θεού, αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε και όλοι μας που δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε αρμόδιοι. Νομικά, έχετε κινηθεί ήδη ως.
2: Έχουμε στείλει ήδη δύο εξώδικα. Mm-hmm. Στα οποία εξώδικα είναι μέσα και οι πληττόμενες πολυκατοικίες, αλλά είναι και οι πολυκατοικίες που βρίσκονται στη χάραξη της γραμμής του μετρό. Οπότε θα είναι η επόμενη από τους οποίους θα περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Α, υπήρξε και τέτοια.
2: Είναι πάνω από 80-90 άτομα που έχουν μπει, που είναι πάνω στη χάραξη. Οι οποίοι βλέπουν ότι οι μελέτες, οι εκτιμήσεις που είχαν κάνει για το δικό μας κομμάτι που πέρασε ήταν όλες λάθος. Είδαν τα προβλήματα οι άνθρωποι που έχουν δημιουργηθεί σε εμάς και σου λένε είμαι ο επόμενος. Οπότε απαιτούν και αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σοβαρές μελέτες, να δούμε καταρχάς τι έχει γίνει εδώ. Γιατί για να προχωρήσουν παρακάτω,
0: πρέπει να
2: δούμε τι πήγε λάθος εδώ σε εμάς. Εμάς μας τα διαλύσαν τα σπίτια. Τώρα δεν διαλύσουμε και τη μισή Αθήνα τώρα για να περάσουμε Μετροπόντικας.
0: Και κυρίως υπάρχει και ένα θέμα, φαντάζομαι, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, δούμε τι έχει γίνει, τι ζημιά έχει προκληθεί κτλ. Και ένα θέμα αποζημίωση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να τα φτιάξει, κάποιος να πληρώσει για να φτιάχνουν όλα αυτά. Ό,τι φτιάχνεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι κάποια κτίρια, ένα ας πούμε είναι το δικό μου, που δεν μπορώ να σας πω αν τι φτιάχνεται από όλα αυτά. Δηλαδή, είναι τόσο εκτεταμένες οι ζημιές σε όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Τις κολόνες, στα πατώματα, στις σκάλες, στους τοίχους.
0: Αυτό λέω, ενδεχομένως κάτι να μην επισκευάζεται. Να έχει γίνει τόσο σοβαρή ζημιά.
2: Δεν μπορώ να σας πω. Με μηχανικούς που έχω μιλήσει, βάσει της παγκόσμιας βιβλιογραφίας που υπάρχουν τεχνικές. Τα πάντα μπορείς να επισκευάσεις. Τώρα σε μια αντίστοιχη υλοποίηση, πέρα από τη βιβλιογραφία, στην υλοποίηση στην Ελλάδα, τι από όλα αυτά μπορεί να γίνει σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη. Δεν είμαι αρμόδιος να σας το πω. Απλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε.
0: Ναι.
2: Ότι τι θα γίνει το χειμώνα με τις βροχές. Γιατί οι βροχές και τα νερά θα τραβήξουν από κάτω στο έδαφος. Και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε νέες καθυσίσεις, να αρχίσουν να τραβιούνται το χώμα από το έδαφος. Και εκεί πέρα είναι ζήτημα το πώς θα τα αποκριθούν τα κτίρια. Δηλαδή μπορεί να γίνουν νέες καθυσίσεις, μπορεί να υπάρξουν θέματα.
0: Από τα οποία όμως, όπως μας είπατε και χθες, αρκετός κόσμος έχει φύγει. Και ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
2: Ναι, έχουν φύγει. Και τώρα, πριν λίγο, ήμουν σε μια πολυκατοικία που οι ιδιοκτήτες ήρθαν μέσα γιατί ήρθαν κάποια συνεργεία της μετρό. Και οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το σπίτι. Εδώ και καιρό δηλαδή. Γιατί.
0: Δεν μπορεί να. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό.
2: Όποιος έχει να πάει κάπου αλλού, πάει. Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, να μείνουμε σε αυτά. Είναι ένα θέμα που φυσικά έχει συνέχεια και θα το παρακολουθούμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας να δούμε την εξέλιξη. Ξέρουμε ότι και ο Δήμος της Αθήνας είναι κοντά στους κατοίκους, έτσι. Είναι στο πλευρό των κατοίκων.
2: Ναι. Από την πρώτη στιγμή, ό,τι έχουμε ζητήσει κατευθείαν. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς κολλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι του ζητήσαμε ήταν δίπλα μας.
0: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτρουλάρη.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης. Το 1/20 των στοιχείων που ζητήσαν δώσαν από την Ελληνικό Μετρό στους κατοίκους, οι οποίοι είτε ενοικιαστές είτε ιδιοκτήτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους με τις ζημιές που έχουν παρουσιαστεί, με τις ρογμές, ακόμα και σε σημαντικά σημεία όπως οι κολόνες. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να είστε πολιτική μηχανική. Καταλαβαίνουμε ότι έχει διαφορά μια ρογμή στον τοίχο από μια ρογμή στην κολόνα ή στο δοκάρι. Νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα. Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι. Κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους στη διαδικασία προετοιμασίας του έργου και μελέτης του έργου. Εγώ αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Εγώ ο αδαής, έτσι. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στη μία παρά τέταρτο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με το τελευταίο τέταρτο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα να στείλουμε στη Βάσο, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα και στη Φωτεινή που μπήκαν τώρα στη συντροφιά μας. Είπαμε από την ερχόμενη, από τη Δευτέρα, έχουμε νέο πρόγραμμα. Πριν πάμε όμως μετά του νέου προγράμματος, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας από το χώρο του πολιτισμού, γιατί ποτέ δεν φεύγουμε ουσιαστικά από αυτόν τον υπέροχο χώρο του πολιτισμού, με τα καλά του και τα στραβά του, έτσι, αν μη τι άλλο. Την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριο, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρος Γραμμένος, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται?
0: Γεια σου Σπύρο, τι έγινε?
1: Χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε.
0: Είσαι καλά και νομίζω δεν έχεις καθίσει και όλο το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζεις ακάθεκτος.
1: Ναι, όχι. Είχαμε ένα πολύ, πολύ όμορφο καλοκαίρι και ουσιαστικά σε εισαγωγικά το κλείνουμε με τη συναυλία μας στην Αθήνα.
0: Νωρίς είναι για να κλείσει το καλοκαίρι 4 Σεπτέμβρη, έτσι να το ξέρεις.
1: Ναι, μωρέ. την καλοκαιρινή μας περιοδία λέμε. Έχουμε και μετά πάλι πράγματα, αλλά ότι σαν να ολοκληρώνουμε, σαν να κλείνει το καλοκαίρι μας για μας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
0: Για πες με τι διάθεση και τι πρόγραμμα πας στην Τεχνόπολη την άλλη Παρασκευή.
1: Κοίταξε τώρα, η διάθεση όσον αφορά αυτό το live κρίνεται πολύ και από τους καλεσμένους, γιατί θα έχω 4 ανθρώπους από το χώρο του stand-up καλεσμένους, οι οποίοι θα κάνουν και ένα κομμάτι.
0: Θα είναι ένα συνδυασμός δηλαδή και τα
1: θα
0: τραγούδια.
1: Θα τραγουδήσουν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Θα βάλω 4 stand-upers να τραγουδήσουν. Θα είναι ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, θα είναι ο Πάρης ο Ρούπος, η Ήρα η Κατσούδα και η Καζαρίνη η Χρύσα. Και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Τι εννοείς θα δούμε, δηλαδή θέλω λίγο διευκρινήσεις αυτό το θα δούμε, με προβληματίζει.
1: Γελάμε πάρα πολύ από τώρα.
0: Το φαντάζομαι.
1: Γελάμε από τις πρόβες πάρα πολύ, οπότε γι' αυτό σου λέω ότι το περιμένω πώς και πώς. Το θα δούμε δηλαδή είναι λίγο έτσι, το λέω χαριτολογώντας.
0: Τι άλλα σχέδια έχεις για μετά?
1: Συνεχίζουμε συναυλίες κανονικά και χειμερινή περίοδος μετά πάλι συναυλίες. Αυτό, συναυλίες, στούντιο, αυτό. Και μια παράσταση θεατρική πάνω στο πρώτο μου βιβλίο, στις ιστορίες του Χόρχε, θα κάνουμε στο Θέατρο Τέχνης με το Σταύρο το Σβίγκο στη σκηνοθεσία της Ζωής Ξανθοπούλου.
0: Α, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και αυτό θα έχει πλάκα, γιατί έτσι θα έχει και μουσική αρκετή μέσα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να δουλεύουμε.
0: Ευτυχώς κάνεις δουλειά που έχει να κάνει με δημιουργία.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: αυτό σίγουρα, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά από την κοινή δουλειά.
1: Δεν το συζητώ, γιατί την έκανα. Ήμουν και 15 χρόνια κομμωτής, που και εκεί έβρισκα τη δημιουργία.
0: Εντάξει,
1: στο κομμωτήριο.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι. Η δημιουργία υπάρχει παντού, κακά τα ψέματα. Απλώς είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Να μην γίνεται δουλεία είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Εγώ θα σε περιμένω.
0: Να σε καλά. Θα τα πούμε.
1: Έγινε. Γεια χαρά.
0: Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού του Σεπτέμβρη τιτλοφορείται αυτή η συναυλία, με καλεσμένους όπως ακούσατε τη Χρύσα Κατσαρίνη, την Ήρα Κατσούδα, την Αριστοτέλη Ρήγα και τον Πάρη Ρούπα. Μια ιδιαιτερότητα πάντα έχουν οι συναυλίες του Σπύρου Γραμμένου, και μάλιστα όταν έχει και τέτοιους καλεσμένους, μια τρυφερότητα βγάζουν, όπως και τα τραγούδια του δηλαδή. Την ερχόμενη Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, έτσι. Πάμε να σας πω τώρα όμως και τα δικά μας, γιατί είπαμε και εμείς μπαίνουμε σε νέα ραδιοφωνική σεζόν με τα γνωστά και με νέες προσθήκες. Ο Αλφα Radio από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα, το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, κάθε κατεργάρης στο μικρόφωνο του. 6 με 8 το πρωί Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου, αγαπημένοι και εξαιρετικοί συνάδελφοι. Στις 8 με 9 συνεχίζει ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. 9 με 11 Τάκης Χατζής, Αθηναίοι Δανέγκα, εδώ στον αέρα μας. 11 με 12 ο Γιώργος Ευγενίδης, 12 με 1 ο Βαγγέλης Περής, 1 με 2 νέα προσθήκη ο Δημήτρης Οτάκης, 2 με 3 συνεχίζει με το μαγκαζίνο η Λίνα Κλήτου, 3 με 4 η Λένα η Βασιλάκου, 4 με 6 Φωτεινή Πιπηλή, 6 με 8 ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, 8 με 10 η Αφροδίτη Σιμίτη, 10 με τα μεσάνυχτα ο Γρηγόρης Ψαριανός. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα του Alpha Radio 989 από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Φυσικά και το Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε οι γνωστοί άγνωστοι, η Έλλη Σπυροπούλου, η Αγγελική Λάζου, ο Σπύρος Ολάμπρου με την Άννα Σταματιάδου, η αφεντιά μου, η Βίκη Καρατζαφέρη, η Μαρία Νικόλτσιο, ο Βασίλης Ορσόπουλος, ο Χάρης Οντικριντάκης και ο Γιάννης Οτριάντης. Αυτή είναι η... αυτό θα είναι το πρόγραμμα του σταθμού από την ερχόμενη Δευτέρα. Σας περιμένουμε εδώ να πάμε δυνατά με γνώμονα και την ενημέρωση και το σχολιασμό και την άποψη και τη διαφορετική άποψη, κάτι το οποίο νομίζω έτσι κι αλλιώς οι ακροατές το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια και το επικροτούν. Λοιπόν, στη Μαρίνα μια καλησπέρα να στείλουμε. Υποκλεινόμαστε, λέει, στα παιδιά του Στίβου που αυτόν τον καιρό διδάσκουν μαθήματα ήθους αγωνιστικότητας και ευγενούς άμυλας σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να μιμηθούν οι νέοι μας. Φυσικά και φαντάζομαι δεν αναφέρεται μόνο στον Καραλή και στον Τεντόγλου που είχαν τις νέες επιτυχίες εχθές. Φαντάζομαι αναφέρονται σε όλα τα παιδιά του Στίβου και σε όλες τις επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Τα παιδιά του Στίβου που δίνουν έναν αγώνα υπό αντίξωες συνθήκες. Εκεί, ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε η αυθονία των μέσων, των χρημάτων, των παροχών κτλ. Και πολλές φορές τα μαθαίνουμε πάντα μετά από κάποιες επιτυχίες. Νομίζω συχνά πυκνά γίνονται τέτοια ρεπορτάζ και μαθαίνουμε, αφού πάρει ένας αθλητής μας ένα οποιοδήποτε άθλημα, πετύχει μια διάκριση, ένα μετάλλιο, κάτι, μια καλή θέση, μαθαίνουμε μετά το πώς έκανε προπόνηση, το πώς μπορούσε να γυμναστεί, αν υπήρχε γυμναστήριο για να μπορέσει να κάνει τη γυμναστική που έπρεπε, αν έτρεχε να πάρει τα κλειδιά από εδώ και από εκεί για να μπορέσει να ανοίξει ή να του ανοίξουν ή δεν του ανοίγαν γιατί δεν είχαν σχολάσει υπάλληλοι, ή στο χώρο που μπορεί να γυμναζόταν μπορεί να έμπαζα νερά. Έχουμε ακούσει απίστευτες ιστορίες στο πέρασμα των χρόνων και όμως αυτά τα παιδιά δίνουν μια ξεχωριστή μάχη κάθε φορά για το... και για τον εαυτό τους φυσικά, μην κοροϊδευόμαστε, φυσικά και για τα εθνικά χρώματα, έτσι. Και οι πολιτικοί πάνε μετά για τις φωτογραφίες όταν έρθει η διάκριση. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση ότι παραμένει το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Παραμένει αυτό το μποτιλιάρισμα. Πιθανότατα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα μίνι εξοδικό λόγο του τελευταίου Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού. Παραμένει ανάσχεση και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου εκεί της μεταμόρφωσης με την Εθνική Αθηνολαμίας και τον Κυφισό. Έχει κάποια ψηλοπροβληματάκια στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας στο Λιωμάτης εκεί στο Σύνταγμα και στη Σταδίου. Σιγά σιγά είπαμε επιστρέφει λίγο η κοκκινίλα στο χάρτη του λεκανοπεδίου αφού επιστρέφουν οι παραθεριστές. Λοιπόν, η Νίνα Ζαφυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής και η Έλλη Σπυροπούλου. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίδη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 όλη αυτή την εβδομάδα στο θερινό πρόγραμμα ο Νικόλας Καμακάρης. Από Δευτέρα νέο πρόγραμμα, εμείς επιστρέφουμε στο Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας, 4 με 6 Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο σε 9 ώρα, 11 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι, Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά Ελένα Βασιλάκου. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, με το καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και πλέον πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, σε δηλώσεις του ανέφερε το μέλλον των γλυπτών είναι θέμα που πρέπει να επιλύσει αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι η 31η Αυγούστου. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα το πρωί καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν πέταξε ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη και αναχαιτίστηκε από ζεύγος ελληνικών F-16 που απογειώθηκαν για αυτό το σκοπό. Οι χειρισμοί των Ελλήνων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό εναέριο χώρο με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό ντρόουν κινήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοντα στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγκετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει καθημερινά τη διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης. Φοβισμένοι δηλώνουν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που συνδράμουν στον επισυντισμό των μεταναστών. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, η κυβέρνηση θέλει να συμβάλλει στην καταδίκη και τον περιορισμό της βίας. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε της ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Εκτός League Face του Conference League, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
8: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει ο Αύγουστος. Καλά, τη Δευτέρα τελειώνει, αλλά είμαστε έτσι στην εκπνοή του καλοκαιριού και σιγά σιγά κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Βλέπω τα κυκλοφοριακά προβλήματα, γυρίσατε. Αυτό είναι βέβαιο ότι γυρίσατε. Το βλέπουμε, το αισθανόμαστε όσοι είχαμε μείνει εδώ τον Αύγουστο στην κίνηση στους δρόμους. Είναι το αισθανόμαστε, όπως έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς. Το αισθάνεστε, το αισθανόμαστε βεβαίως. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, επικρατεί μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα από τη Συμβολίτης με την Ιερά Οδό μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και μετά προς την περιφερειακή Αιγάλεο. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποιο τροχαίο εκεί ή αν γίνονται έργα. Για ποιο λόγο τόσο πολύ στο ρεύμα εξόδου? Ή αποφασίσατε να φύγετε έτσι για ένα τελευταίο τρίμερο? Όσοι είστε τυχεροί, έχετε και αδειούλα αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, έτσι πριν αρχίσουν δυναμικά και τα σχολεία και τα φροντιστήρια και οι αγορές. Είναι το καλάθι του μαθητή θα έχουμε, άρα για καλάθι του μαθητή. Σίγουρα πάντως θα έχουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς μεγάλες προσδοκίες.

Ο καιρός καλός, ζεστός, θερμός, καλός ο καιρός. Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχάς, κάποιοι ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα πούμε όμως για τους υπόλοιπους, θα το μαρτυρήσουμε και στους υπόλοιπους. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber 6947-989-989. Μπορείτε να μας γράψετε γράμμα στο email του σταθμού onair@alfaradio989.gr. Λέμε και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στην ιστοσελίδα του σταθμού www.alfaradio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Μας παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές και στο γραφείο και στο αυτοκίνητο. Μας ακούτε από όπου καλά. Στο αυτοκίνητο μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου, εκτός και αν είναι τελευταίας τεχνολογίας και μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Να σας συστηθούμε. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη. Και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3, ναι, για 2 ώρες θα είμαστε παρέα, Λένα Βασιλάκου. Κυρίαρχο θέμα και στα διεθνή δίκτυα και στο διεθνή τύπο και, και στο δικό μας, τον εγχώριο, είναι η τραγωδία αυτή, η ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ. Οι αρχές του Νεπάλ έκαναν γνωστό πως αρχίζουν και πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά από μια διακοπή λίγων ωρών. Γιατί υπερχείλησε μια τεχνητή λίμνη. Εκατοντάδες νεκροί και τουλάχιστον 1000 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Ο αριθμός των θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 460 και έπεται συνέχεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί αν πρόκειται για την ίδια λίμνη που είχε δημιουργηθεί από φερτά υλικά και για την οποία οι αρχές του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα πως το φυσικό φράγμα είχε υποχωρήσει. Μία ασύλληπτη τραγωδία για τους ανθρώπους που διαβιούν, που ζουν εκεί, αλλά και για τους τουρίστες που έκαναν ένα ταξίδι, για κάποιους ήταν όνειρο ζωής και βρέθηκαν σε αυτή τη συνθήκη.

Και όλο αυτό συνδέεται απολύτως, σύμφωνα με τους αναλυτές, με την κλιματική κρίση. Με αυτό το πράγμα που κάνουμε στον πλανήτη μας, και η έλλειψη ευαισθησίας έχει συνέπειες και δεν εκδικείται η φύση. Εμείς εκδικούμαστε τη φύση και αυτό έχει ένα τίμημα.

κατά τα λοιπά. Νέα πρόκληση από τη γειτονική μας Άγκυρα σήμερα το πρωί με ντρόουν που παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Βεβαίως άμεση ήταν η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται μία μέρα μετά τις νέες τουρκικές απειλές προς την Ελλάδα με επίκεντρο τη Ρόδο και το σχεδιασμό για δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στο νησί. Το τουρκικό UAV μεγάλου μεγέθους κινήθηκε σε ύψος περίπου 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό πέλαγος στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Αμοθράκης και κοντά στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προχώρησε σε παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου. Έχουμε την προσεχή Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο σύστημα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αλλά και μετά από σχετικά δημοσιεύματα, οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιριών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στις 23 Ιουλίου, στη συνεδρίαση τότε του ΚΙΣΕΑ. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα, κρατά αποστάσεις από την πάγια θέση που εξέφραζε επί χρόνια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και παραπέμπει στην επίλυση του ζητήματος στο Βρετανικό Μουσείο από τον Άννα στον Καϊάφα. Η άνοδος του Άντι Μπέρναμ στην Downing Street είχε έτσι δημιουργήσει, είχε καλλιεργήσει προσδοκίες εδώ στην Αθήνα πως το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ισχυρό σύμμαχο στην κορυφή της Βρετανικής κυβέρνησης, μόνο που ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια ζητούσε να σταλούν πίσω χωρίς όρους, τώρα πια έχει συγκρατηθεί ο ενθουσιασμός του. Είναι άλλο όταν είσαι στον πρωθυπουργικό θόκο και άλλο όταν είσαι τριγύρω. Τα βλέπουμε αυτά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα που λέει, που γράφουν στα σύριαλ μυθοπλασίας, είναι τυχαία.

Και βεβαίως έχουμε πολύ κόσμο σε κλίμα έτσι συγκινησιακά φορτισμένο στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, του 57χρονου δημοφιλούς τραγουδιστή που έφυγε έτσι μετά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέχρι να φύγει μετά από το έμφραγμα που είχε υποστεί πριν από, έμεινε σχεδόν 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην Αγία Ελεούσα, εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία και ακολουθεί η ταφή στο 3ο κημητήριο αυτήν την ώρα. Αυτά είναι τα δύσκολα και γι' αυτό λέμε εδώ από αυτό το μικρόφωνο ότι το μόνο που προλαβαίνουμε να κάνουμε είναι να αγαπάμε, να δίνουμε αγάπη, να έχουμε ένα στον άλλον. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο κρατάει αυτό, δεν είναι, θεωρούμε δεδομένη την παρουσία μας και υπάρχει πολύ συχνά έτσι αναλωνόμαστε, καθόμαστε και σκάμε και στεναχωριόμαστε για πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να είμαστε χρήσιμοι και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

0: θα κάνει σήμερα σε όλη τη χώρα. Έχουμε το ραντεβού με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία διατηρείται σήμερα σε υψηλά επίπεδα. Μικρή περαιτέρω άνοδος στα υπηρωτικά, όπου θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 ως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική ειδικά, γενικά έθριος καιρός, ηλιοφάνεια, το βλέπετε, πάρα πολύ ωραίος καιρός. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Και αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού. Βεβαίως, βλέπω έχουμε ακροατές με χιούμορ, παιδιά. Ο Γιώργης λέει τι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, γιατί είπα ότι τελειώνει ο μήνας και από εβδομάδα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Πολλοίς κόσμος επιστρέφει. Είναι δηλαδή, οι περισσότεροι επιστρέφουν, εντάξει, κάποιοι μπορεί να φύγουν για τρίμερο. Είναι τώρα σιγά σιγά τα μαζεύουν, κυρίως το δημόσιο, οι πρωινές βάρδιες. Τα μαζεύουν τώρα, σου λέει ας πεταχτούμε σε ένα κοντινό εξοχικό. Δικό μας φίλου, αξιοποιούνται οι γνωριμίες αυτές τις εποχές, έτσι σε κοντινά εδώ γύρω στην Αθήνα, σε Κόρινθο, στο Λεκανοπέδιο, μα Σούνιο, μα Πορτοράφτη, μα όποιος έχει εξοχικό, τσακ, εμφανιζόμαστε. Να κάνουμε μία βουτιά, να δούμε και τους φίλους μας που τους πεθυμίσαμε, Παρασκευό Σαββατοκύριακο τους πεθυμίσαμε και έτσι γι' αυτό λέει, τσάμπα αγόραζα λέει το ανάκλινδρο Louis XIV, τι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του μάλιστα. Εσύ Γιώργη σε ανάκλινδρο, στη Μαρίνα καλημέρα να πούμε, σε χαιρετούμε, ναι βεβαίως και ο φίλος ο Μιχάλης. Ναι, θα πάμε μετά στα μηνύματα. Έχουμε βεβαίως, είμαστε ενθουσιασμένοι με τις επιτυχίες από το χώρο του αθλητισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όμως τώρα μου κάνει σήμα ο Σταμάτης. Πάμε αμέσως σε διάλειμμα, είναι και 20.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έχουμε και τις κληρώσεις για τις League Phase του Europa League και του Conference League. Σήμερα είναι η αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Ελλάδα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ, έτσι στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Δεσπόζουν στο ποδόσφαιρο για τα κορυφαία πρωταθλήματα, οι αναμετρήσεις, Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη και το Crystal Palace Manchester City. Τώρα, για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δοκιμές από Moto3, 2, MotoGP και WRC, ενώ υπάρχει και το τένις, Winston Salem. Επίσης, αναφερθήκαμε στις κληρώσεις σε λίγη ώρα. Είναι για την εθνική μας τώρα, είναι η μάχη του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 7 η εθνική έχει πρώτο αντίπαλο στον ένατο όμιλο την Ουκρανία στη Ρίγα. Οι παίκτες του Βασίλη Ισπανούλη θέλουν να αφήσουν πίσω τους ως

αρνητικά συνέβησαν στον πρώτο γύρο, γιατί είχαμε, η εθνική μας γνώρισε 3 ήττες στις 6 αναμετρήσεις και έτσι βρίσκεται εκτός των 3 πρώτων θέσεων που εξασφαλίζουν την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ. Πρώτο παράθυρο του δεύτερου γύρου είναι αυτό του Αυγούστου. Η εθνική θέλει πάση θυσία 2 νίκες, μία σήμερα με την Ουκρανία και ακόμη μία με την Ισπανία, με την ισχυρή Ισπανία. Στο ΆΚΑ στις 7 το απόγευμα είναι την προσεχή Δευτέρα. Γιατί? Για να ξαναμπεί σε τροχιά πρόκρισης και να είναι παρούσα στο Κατάρ. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.45 μέτρα πήρε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης, έτσι ο πρωταθλητής Ευρώπης και αυτός ο απίστευτος πραγματικά αθλητής, έφτασε στις 9 σερί νίκες και στον 7ο αγώνα και ολοκλήρωσε βεβαίως με άλμα πάνω από τα 8.40 μέτρα στα 8.45. Στο ποδόσφαιρο, στη League Phase του Europa League προκρίθηκε Όφη με 2 νίκες, έτσι μία πορεία απίστευτη. Συνεχίζεται, οι κριτικοί επικράτησαν 1-0 στη Σόφια της ΤΣΕΣΚΑ και σε συνδυασμό με το 3-0 που είχαν στον πρώτο αγώνα πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα γκολ τα πέτυχαν οι Νους και Θεοδοσουλάκης. Ο Παναθηναϊκός πάλι στη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στη Τσεχία για τα play-off του Conference League κατόρθωσε και νίκησε 2-1 στην παράταση, 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Cyril Dessers, το δεύτερο μάλιστα με buzzer beater penalty και πήρε την πρόκριση στη League Phase, ήταν έκπληξη και έδωσε χαρά έτσι στους οπαδούς του Τριφυλιού. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν συνεχίζει γιατί η Μπράν επικράτησε 3-2 του δικέφαλου του Βορρά και σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας εξασφάλισε πως θα δώσει ακόμη 6 παιχνίδια στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Και σήμερα είναι μία μέρα, τα λέγαμε και χθες με τις εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Γι' αυτό είναι, αν είναι ηλεκτρισμένα τα μαλλιά σας, αν έχετε έτσι λίγο νεύρα, να ξέρετε ότι είναι η Πανσέλινος. Κάπως επηρεάζει, έτσι λένε. Οι χαρτορίχτρες, δεν ξέρω ποιοι τα λένε. Έχουμε, τώρα κάνουμε πλάκα, αλλά θα προσεγγίσουμε το φαινόμενο αυτό. Θα απευθυνθούμε σε επιστήμονες, σε αστροφυσικούς. Σας έχουμε εκπλήξεις. Σήμερα το μενού της εκπομπής είναι πλούσιο. Έχουμε ιδέες, έχουμε προτάσεις. Είναι και 126 συνολικά αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα που θα φωτιστούν και έχουν δωρεάν εκδηλώσεις. Θα είναι ελεύθερη η είσοδος για το κοινό απόψε. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά που σας έχω, που θα ταξιδέψουμε. Θα σας τα πω μετά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: newpost.gr, ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις, το σύνθημα του Alpha Radio 989, και εμείς θα ταξιδέψουμε στην Άνδρο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή το δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε καλά. Τι κάνει το νησί? Ωραία. Ο καιρός είναι καλός, έχει δυνατό αέρα, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
2: Ο καιρός είναι υπέροχος, έχει δέστη, έχει λίγο αεράκι, είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραία όλα εδώ στο νησί, έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Είναι και η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος σήμερα και είναι και μία περίοδος έτσι στην εκπνοή του καλοκαιριού που πραγματικά το νησί σφίζει από ζωή και πολιτιστικές δράσεις έχετε και είναι και πόλος έλξης το νησί, γιατί έχετε και τον εμβληματικό διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα με μεγάλα ονόματα. Οπότε αυτό είναι ακόμη περισσότερο. Σήμερα ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησε χθες την Πέμπτη, ξεκίνησε από τη Βουλιαγμένη. Είναι μια συνδιοργάνωση πάντα. Αυτός ο αγώνας είναι το Ράλι Άνδρου. Είναι μια συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Όπου ξεκινάνε από τη Βουλιαγμένη σκάφη και έρχονται και τερματίζουν στην Άνδρο. Είναι ο δεύτερος αγώνας πανελλαδικά, ο δεύτερος μεγαλύτερος αγώνας πανελλαδικά. Και έχει ξεκινήσει από το 1967, αν θέλετε να σας πω έτσι και λίγο
1: φυσικά,
2: την ιστορία του.
1: Φυσικά, ναι.
2: Από τον αείμνηστο Γιάννη Γουλανδρή.
1: Βέβαια, που έχει συνδέσει το όνομά του με το νησί, ασφαλώς. Είναι και το μουσείο, βέβαια.
2: Ακριβώς. Και είναι ο 59ος φέτος, το 59ο Ράλι Άνδρου, ιστιοπλοϊκός αγώνας.
1: Μάλιστα, και το Φεστιβάλ Άνδρου έχει υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις, πέρα από την εξαιρετική πολιτιστική και αθλητική δυναμική που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο του Δήμου ώστε αυτή η δυναμική να μην περιορίζεται μόνο στην αιχμή του Αυγούστου, αλλά να αποτελεί και ένα όχημα για την τουριστική περίοδο σε όλη τη... Δηλαδή, η Άνδρος είναι ένας κοντινός προορισμός για μας που ζούμε στην Αθήνα και είναι ευκαιρία να είναι ελκυστικός προορισμός όλο το χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε και εμείς φυσικά. Και το προσπαθούμε. Και εν πολύ στρατό το έχουμε πετύχει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Αλλά θέλουμε να το πετύχουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, η Άνδρος, εκτός από το καλοκαίρι που έχει πανέμορφες παραλίες, και γενικότερα την πολύ ωραία φύση, θα μείνω στην ωραία φύση λοιπόν και θα πω ότι είναι ένας προορισμός και για την άνοιξη, για το φθινόπωρο, για κάθε εποχή του χρόνου και για το χειμώνα ακόμα. Ναι. Γιατί έχουμε, εκτός των άλλων, έχουμε ένα καταπληκτικό δίκτυο μονοπατιών.
1: Αυτών των διαδρομών, για πεζοπορία.
2: Για πεζοπορία. Ναι. Είναι πιστοποιημένα από την Ευρώπη σε ένα μήκος μονοπατιών 240 χιλιόμετρα. Είναι τα παλιά μονοπάτια τα οποία τα έχουν φτιάξει, τα έχουν σηματοδοτήσει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Έχουν χαρτογραφηθεί και όλα αυτά είναι πιστοποιημένα από την Ευρώπη. 240 χιλιόμετρα είναι αυτά τα μονοπάτια λοιπόν που ένωναν παλιά τα χωριά και τους οικισμούς μεταξύ τους και μεγάλες, ας το πούμε έτσι, μονάδες γεωργικές και αυτά. Είναι εκπληκτικά αυτά τα μονοπάτια, διότι μέσα από αυτά όταν τα περπατάς έχει δυνατότητα να δεις όλο το φυσικό κάλλος του νησιού που είναι απεριόριστο και είναι εκπληκτικό. Τα πέτρινα γεφύρια, τα υπεριστεριώνες, καταράκτες, λιμνούλες. Ναι. Είναι πηγές. Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία για κάποιον να έρθει να περπατήσει τα μονοπάτια της Άνδρου. Επίσης έχουμε για θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε πανέμορφα εκπληκτικά γνωστά ιστορικά μοναστήρια. Έχουμε πάρα πολλά και εκεί που θέλουμε να επενδύσουμε ακόμα είναι φυσικά κάνουμε μέσα στο χειμώνα και εξίσου πολιτιστικές δράσεις. Πάλι με τη βοήθεια της ΑΜΗ και του Φεστιβάλ Άνδρου προσπαθούμε και το χειμώνα έχουμε παραστάσεις και εκδηλώσεις όπου προσελκύουν πάλι κόσμο και φυσικά προσπαθούμε να αναπτύξουμε το συνεδριακό τουρισμό μέσα από βελτιώσεις υποδομών. Εκεί είναι ένα στόχος που τον έχουμε θέσει και πιστεύω θα το καταφέρουμε και αυτό.
1: Μάλιστα, έχετε θέσει και χρονοδιάγραμμα σε αυτό το στόχο, γιατί αυτά είναι προσωπικά στοιχήματα επί της ουσίας. Είναι και αυτό που μου λέγατε νωρίτερα για τις πεζοπορίες και για τα μονοπάτια, προσελκύει πάρα πολύ Γερμανούς, Ελβετούς, έχω τύχει δηλαδή στο νησί, ανθρώπους που έρχονται και απολαμβάνουν αυτές τις διαδρομές που μας περιγράψατε τόσο όμορφα, τέλη Οκτωβρίου, εκεί τέτοια εποχή, που είναι ακόμα ο καιρός καλός και είναι ιδανική περίοδος για πεζοπορία.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ μέχρι το καλοκαίρι είναι πιο επικίνδυνο.
2: Σωστό, σωστό. Μέχρι μέσα Νοέμβρη η πεζοπορία είναι πραγματικά, έρχονται πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και φυσικά αρχές άνοιξης, δηλαδή και το Μάρτιο έρχονται.
1: Ξεκινούν νωρίς.
2: Από αρχές Μαρτίου ξεκινάνε και έρχονται. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
1: Αυτό με το συνεδριακό τουρισμό που είναι το στοίχημα, έχετε.
2: Το στοίχημα, λοιπόν, εδώ έχουμε εμείς ήδη δύο συνεδριακά κέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα είναι στο Κόρφη, ένα εκπληκτικό συνεδριακό κέντρο, και το άλλο είναι στη χώρα.
1: Ναι.
2: Το έχουμε φτιάξει πριν από κάποια χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτό που θέλουμε, επειδή αυτά είναι. Μπορούν να πάρουν σίγουρα και 200 συνέδρους, 180 συνέδρους περίπου.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε βάλει στόχο να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή πάνω από 300 συνέδρους. Να μπορεί να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο στην Άνδρο. Και περισσότερο ακόμα. Είναι κοντά στην Αθήνα και αυτό όλο. Πώς να το πω.
1: Είναι
2: εφικτό, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Να γίνει κοντά στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε μπορεί να έχει.
1: Να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν είναι κάτι ουτοπικό, είναι κάτι που.
2: Όχι μόνο ο στόχος να γίνει,
1: ναι.
2: Να επιτευχθεί έτσι ώστε. Γιατί για να γίνει ένα συνέδριο πρέπει να υπάρχει ο χώρος και πρέπει να το θέλουν και αυτοί που θα κάνουν το συνέδριο.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θέλει δύο, το ταγκό θέλει δύο.
2: Ένα ιατρικό συνέδριο σε μια ιατρική εταιρεία, ορθοπαιδική εταιρεία, παθολογική εταιρεία. Δηλαδή μπορεί να θέλουν να κάνουν εδώ ένα συνέδριο ιατρικό. Ένα μεγάλο ιατρικό συνέδριο. Που είναι πολύ εφικτό να γίνει.
1: Ναι.
2: Που είναι και κοντά στην Αθήνα. Θεωρώ λοιπόν ότι επενδύουμε πάνω σε αυτό σαν στόχο και θεωρώ, όπως σας είπα και πριν, ότι θα το περίπου σε 1-2 χρόνια από τώρα θα είναι εφικτό να γίνει.
1: Το εύχομαι
2: μεγάλο
1: μέσα από την καρδιά μου. Ναι. Τα μικρά γίνονται.
2: Ήδη έχουμε.
1: Στο Κόρφη και στη χώρα, ναι, ήδη. Ακριβώς. Αλλά είναι, μου είπατε, 180-200.
2: Ναι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, η Άνδρος είναι ένα πανέμορφο νησί. Ένα νησί το οποίο για να το ζήσει κανείς πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Έχει τεράστιο οδικό δίκτυο, έχει πάρα πολλές πόλεις, πολλούς οικισμούς, πολλά ωραία χωριά παραδοσιακά.
1: Και τοπικές νοστιμιές έχει.
2: Έχει γαστρονομία.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Έτσι. Καταπληκτικά γλυκά. Νομίζω ότι είναι ένα νησί όπου όποιος έρχεται το ερωτεύεται.
1: Ναι,
2: και ξανάρχεται και ξανά και ξανά και ξανά.
1: Έτσι. Πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, την υψηλού επίπεδου γαστρονομία που έχει το νησί, φέτος το καλοκαίρι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές και ήθελα να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, πόσο ικανοποιημένος είστε από την ταχύτητα ανταπόκρισης του κρατικού μηχανισμού. Έχετε εντοπίσει κάποιες ελλείψεις? Και επίσης το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για να μου απαντήσετε ολοκληρωμένα και να κλείσουμε με αυτό, οι πληγήσεις περιοχές είναι πλέον εκτεθειμένες εν ώψη του χειμώνα?
2: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά λοιπόν το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές που έχουμε εδώ στην Άνδρο, η Άνδρος, επειδή έχει και πολύ πράσινο, δυστυχώς είμαστε ακόμα πιο εκτεθειμένοι από τα άλλα κυκλαδονήσια, στο πω έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράσινο. Άρα λοιπόν υπάρχει έδαφος, δυστυχώς, όταν υπάρχει μια φωτιά, αυτή η φωτιά να επεκτείνεται. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η φωτιά που είχαμε τώρα, φέτος, πριν λίγο καιρό, στο χωριό της Παλαιοπολής, στην πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, δηλαδή, είναι ένα χωριό που έχει και ένα καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο.
1: Η φωτιά αυτή που ήταν 16 Αυγούστου ή άλλη τον Ιούλιο? Αυτή που ήταν.
2: Που έγινε πριν από. Το δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
1: Η τελευταία φωτιά. Ναι.
2: Έφτασε μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο η φωτιά. Δυστυχώς έκαψε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ευτυχώς δεν καταστράφηκαν σπίτια ή περιουσίες σε κτίρια και τέτοια. Όμως δεν πάβει να μας προβληματίζει, γιατί πραγματικά. δεν υπάρχουν και δρόμοι για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε ένα πυροσβεστικό όχημα να πάει πιο κοντά.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος, μας εμποδίζουν από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μας επιτρέπουν εύκολα να ανοίξουμε δρόμους, ενώ είχαμε πάρει άδειες. Εκεί είναι που έχω πρόβλημα με τον κρατικό μηχανισμό. Με το θέμα ότι δεν έχουν δει πιο ανοιχτά ότι εκεί πρέπει να πάμε σύντομα το δρόμο, και ενώ έχουμε πάρει τις άδειες, πάλι μας κολλησιεργούν με διάφορα άλλα.
1: Με γραφειοκρατικά και διαδικαστικά, ας πούμε, θέματα.
2: Αυτό. Ναι, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, αυτά όλα έχουν ξεπεραστεί. Ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και από εκεί και πέρα πρέπει αυτός ο δρόμος και κάποιοι δρόμοι πυρασφάλειας μέσα στα χωριά, γενικότερα, σε χωριά που έχουν άστονο πράσινο, θα πρέπει να μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την αντιμετώπιση, την καθεαυτού αντιμετώπιση της φωτιάς, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο από το κρατικό μηχανισμό.
1: Και γι' αυτό και...
2: Όποτε έχουμε ζητήσει, το έχουμε. Με εξαίρεση θα πω... Εξαίρεση, όχι δεν το ζητήσαμε και δεν το είχαμε. Εξαίρεση ότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει ο κρατικός μηχανισμός λόγω της έντασης των ανέμων. Ήταν 10 μποφόρ.
1: Ναι, ήταν καθυλωμένα.
2: Ήρθε και ελικόπτερο, ήρθαν και αεροπλάνα, τα οποία όμως πάνω από μια φορά δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν. Γιατί ήταν επικίνδυνο και για αυτά.
1: Για τη ζωή των χειριστών. Ασφαλώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ επικίνδυνο, είχε πάρα πολύ αέρα.
1: Ναι.
2: Και όμως όποτε έχει συμβεί κάτι...
1: ανταποκρίνονται άμεσα.
2: Ανταποκρίνονται και μετά και με πυροσβεστικά και με ανθρώπους με δυνάμεις της ΕΜΑΚ και γενικώς εχόντουσαν...
1: Τα αντανακλαστικά είναι γρήγορα και γι' αυτό και δεν είχαμε αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
2: Και να πω εδώ ότι έχουμε αντανακλαστικά και σαν νησί πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
2: Τόσο με την πυροσβεστική υπηρεσία που έχουμε στην Άνδρο, που είναι εξαιρετική, όλοι από το διοικητή της μέχρι τους ανθρώπους που, μέχρι τα παιδιά, που, τα παιδιά μέχρι τους πυροσβέστες, και έχουμε και μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα. Με πυροσβεστικά οχήματα, με υδροφόρες.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εν ώψη του χειμώνα, με συγχωρείτε, αλλά ήταν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Ποιο είναι το, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα, υπάρχει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός, θεωρείτε ότι είναι εκτεθειμένες οι πληγήσεις περιοχές εν ώψη του χειμώνα, ή είναι κάτι, τι λένε οι ειδικοί?
2: Βεβαίως, έχουμε κάνει μελέτη, μελέτη για το τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή, από εργασίες μέχρι προμήθειες σε δεξαμενές, σε δίχτυα ίδρυψης που κάηκαν και όλα αυτά. Έχουμε στείλει ήδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αναμένουμε τη χρηματοδότηση των ζημιών, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα και να αποφευθούν στο μέλλον κάποιες πλημμυρικές, ας το πούμε, καταστάσεις.
1: Ωραία.
2: Πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι όλες οι εκδηλώσεις να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα παρακολουθήσουμε, έτσι. Μας άρεσε αυτό που μας είπατε με το συνεδριακό τουρισμό. Θα παρακολουθήσουμε τα βήματα και εύχομαι όλα να πάνε έτσι όπως τα έχετε ονειρευτεί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, ταξιδέψαμε, αυτή ήταν η έκπληξη. Πήγαμε μέχρι την Άνδρο μία βόλτα, έτσι. Είναι από χθες, όπως μας εξήγησε και ο Δήμαρχος, όπως μας ανέφερε, είναι σε εξέλιξη ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας, έτσι. Είναι ένας αγώνας υψηλού επίπεδου, παρουσία ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών. Τον συνδιοργανώνουν ο Ναυτικός Όμιλος του νησιού και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας, και ξεκίνησε χθες από τη Βουλιαγμένη και φτάνει, βέβαια, έφτασε στην Καπετάνισσα των Κυκλάδων. Είναι δύσκολη, έτσι, είναι, το επίπεδο είναι υψηλό. Οι αθλητές και τα πληρώματα καλούνται να διασχίσουν το στενό του Καφυρέα και έτσι να αναδείξουν την αυτοσύνη, την αγωνιστικότητα, την επιμονή και το σεβασμό στη θάλασσα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, αναφερθήκαμε νωρίτερα και στις αθλητικές επιτυχίες, Μίλτος Τεντόγλου, ο Μανόλο βέβαια. Τι ασύλληπτη στιγμή ήταν αυτή, έτσι, με το Ντουπλάντης να είναι αυτά τα δύο παιδιά, είναι ασύλληπτο, δηλαδή τι πετυχαίνουν, έχουν... Ο ένας βοηθάει τον άλλον να εξελίσσεται και να πετυχαίνει το ακατόρθωτο, δηλαδή πραγματικά. Τι ωραία, το βλέπουμε και παθιαζόμαστε. Φαντάζομαι τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τους ανθρώπους που το παρακολουθούν από κοντά και βεβαίως και τους αθλητές τους ίδιους που κάνουν. Α, βλέπω τώρα μία είδηση. Ευχαριστούμε πολύ, μόλις μας ήρθε στο στούντιο αυτή η είδηση. Φωτιά στο πλουτοχώρι Ηλίας και η αγροτοδασική έκταση. Και έχουμε και τις κληρώσεις Europa και Conference League. Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Είναι αυτήν την ώρα τώρα στις δύο οι κληρώσεις. Όσο για τη βαθμολογία, η Ελλάδα προς ολοταχώς για τη 10η θέση. Συνεχίζει με 4 ομάδες στην Ευρώπη και στοχεύει στην κατάληψη της 10ης θέσης τη βαθμολογία της UEFA.

Σήμερα, από σήμερα ενεργοποιείται και η κάρτα του αγρότη για τους παραγωγούς που έχουν οριστικοποιήσει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για φέτος. Στις χρηστικές πληροφορίες της εκπομπής είναι η ψηφιακή διαδικασία για την έκδοση της κάρτας του αγρότη. Έχει απλοποιηθεί φέτος και αυτό είναι το ζητούμενο, κάθε χρόνο να είναι όλο και πιο απλές οι διαδικασίες και αυτή η περίφημη διαλειτουργικότητα του δημοσίου που την αναμένουμε και γίνονται βήματα, είναι σημαντικό, γίνονται βήματα, αλλά αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και με το Δήμαρχο, όταν μπλέκονται πολλές υπηρεσίες, είναι λίγο αυτό είναι αυτή η πληγή της γραφειοκρατίας στο δημόσιο, πολλές φορές και στον ιδιωτικό τομέα, η τυπολατρία. Πίσω στο θέμα μας για την ενεργοποίηση της κάρτας του αγρότη, η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι κατόπιν επιλογής του παραγωγού παράγεται ένα ειδικό ψηφιακό αρχείο με QR κωδικό. Αυτό περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου, τα στοιχεία του εκάστοτε αγρότη, του εκάστοτε παραγωγού, ο λογαριασμός, ο τραπεζικός, το IBAN δηλαδή του λογαριασμού και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Το QR θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή αμέσως μετά την υποβολή της ενεργοποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να πούμε επίσης ότι η ΑΔΕ ενημερώνει ότι υπάρχει σύμβαση χρηματοδότησης. Ο λογαριασμός ο τραπεζικός που έχει δηλωθεί το IBAN, εκεί θα καταβληθεί η ενίσχυση και για όσο διαρκεί η χρηματοδότηση και μέχρι την εξόφλησή της δεν είναι ανέκλητος ο λογαριασμός. Η τράπεζα, το πιστωτικό ίδρυμα έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ΑΔΕ για την εξόφληση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Μας ενημερώνει μόλις ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη φωτιά στην Ηλία. Και μας ενημερώνει ότι έχουμε μία φωτιά ακόμη στην Κρήτη. Θα σας τα πει βέβαια αναλυτικά στο δελτίο. Τώρα είναι στις επάλξεις ο Βίκτορ, κάνει το ρεπορτάζ και θα σας πει δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Δεν ελπίζουμε να μην είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται τώρα και να ευχαριστήσουμε τον Βίκτορα Σαμουήλ. Στην φωτιά στην Ηλία ξέσπασε μία και μισή, σας το μεταδώσαμε σχεδόν αμέσως, έτσι έχουμε τους ανθρώπους μας παντού. Ξέσπασε και κατακαίει η αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Έχουν ήδη επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 υδροφόρο οχήματα. Ρήψεις νερού γίνονται από 3 αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων συνδράμει με υδροφόρες του Δήμου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, στην κατηγορία 3. Και ναι, υπάρχει άνεμος. Υπάρχουν και είναι και αυτό το μικροκλίμα που λέμε σε κάθε πυρκαγιά. Δημιουργεί η φωτιά το δικό της. Εύχομαι να την προλάβουν στην αρχή τη φωτιά και να μην ξεφύγει η κατάσταση. Θα ακούσουμε και από το δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα από τον Βίκτορα Σαμουήλ τα νεότερα για τη φωτιά στην Κρήτη. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, τουλάχιστον από την πρώτη έτσι ματιά. Και θα αναφερθούμε στις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα. Σας είπαμε νωρίτερα σε 126 αρχαιολογικούς χώρους μνημεία το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε, έχει εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, αλλά μην ξεχνάτε είναι και ο Σινεμαραθώνιος που είναι αφιερωμένο στο Stanley Kubrick στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αρχίζει στις 9 το βράδυ, στις 9 απόψε, με ελεύθερη είσοδο στο ξέφωτο. Μπορείτε να πάρετε ψάθα, μία πετσέτα, να καθίσετε με την οικογένειά σας, να είναι σαν πικνίκ η όλη διαδικασία και να δείτε κινηματογράφο κάτω από το φως της Αυγουστιάτικη Ισπανσελίνου. Είναι ένα αφιέρωμα στον Stanley Kubrick. Στις 9 SOS Πεντάγωνο, καλή μόσχα με τον Peter Sellers, μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Μετά συνεχίζει με την Οδύσσια του Διαστήματος, τι πιο ταιριαστό για μία τέτοια βραδιά με πανσέλινο. Η Οδύσσια του Διαστήματος αποτελεί μία ταινία ορόσημο της επιστημονικής φαντασίας. Μετά τα μεσάνυχτα, 1:15 το κουρδιστό πορτοκάλι και βεβαίως 4:15 η λάμψη εκεί στην κορύφωση του φαινομένου. Μέχρι και τα ξημερώματα έχουν δρομολογηθεί και ειδικά μικρά λεωφοριάκια για τη μεταφορά σας και είναι βεβαίως θα λειτουργούν και τα κηλικεία εκεί, οι καντίνες. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να έχετε μαζί σας το παγουρίνο σας με το νεράκι σας, αντικουνουπικό μην ξεχάσετε γιατί θερίζουν, είναι σε έξαρση τα κουνούπια με τον δυτικό, με τον ιό του δυτικού Νείλου. Τα βλέπουμε εδώ και κάποιοι συνάδελφοι έχουν ασθενήσει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τις προτάσεις. Θα αναφερθούμε συνέχεια και στις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για σήμερα. Επίσης, σε άλλες χρηστικές πληροφορίες να σας πούμε ότι μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028. Η υποβολή γίνεται ψηφιακά, γίνεται ηλεκτρονικά. Στη σχολή ξεναγών της Αθήνας είναι 30 θέσεις, στη Θεσσαλονίκη 23 θέσεις και στη Ρόδο 26 θέσεις. Ηλεκτρονικά λοιπόν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού και μπορείτε εκεί να επισκεφτείτε και να δείτε και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα πετούμενα δικαιολογητικά όπως είναι οι τίτλοι σπουδών, η πιστοποίηση για ξένες γλώσσες που είναι απαραίτητο εργαλείο βεβαίως για να σπουδάσετε στη σχολή ξενοδοχείου.

0: Και μην ξεχνάτε την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, είναι και η τελευταία ευκαιρία για επιδότηση μέχρι και 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας. Έχει πλέον η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας για τα κλειστά ακίνητα, είναι στην τελική ευθεία. Για οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση μέχρι και 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά στις κατοικίες που παραμένουν κλειστές. Για τα κίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη ως κυρία κατοικία, η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης έχει ολοκληρωθεί ήδη από το τέλος Ιουλίου, ενώ το πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου περνά στη δεύτερη φάση με την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης. Κάπως έτσι όμως φτάνουμε, πλησιάζει το ρολόι να δείξει ακριβώς. Στο στούντιο έχει ήδη μπει ο συνάδελφός μας, ο Βίκτορ Σαμουήλ. Βίκτορ, με τη φωτιά στην Κρήτη που μας είπες, τι έγινε? Γιατί εμείς τσιμπήσαμε αμέσως τη φωτιά στην Ηλία, σχεδόν... αμέσως μετά έσκασε και δεύτερη φωτιά.
1: Ακριβώς. Δύο φωτιές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η μία με την άλλη. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και στις δύο περιπτώσεις
0: στην
1: με
0: Κρήτη,
1: δυνάμεις.
0: Τι έχουμε?
1: Αγροτεδασική έκταση στη θέση υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου Κρήτης.
0: Α, στο Ηράκλειο είναι.
1: Είναι στο Ηράκλειο
0: της Κρήτης. Ναι.
1: Οπότε το παρακολουθούμε και
0: ασφαλώς
1: στα δελτία φυσικά όλες τις εξελίξεις.
0: Θα μας δώσεις τις περισσότερες πληροφορίες, τις κρατάς για το δελτίο σου.
1: Δεν τις κρατάω, είναι σε εξέλιξη.
0: Εννοείται, Βίκτορ μου, αλίμονο. Λοιπόν, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώνει τη μεγάλη δυσκολία αλλαγής της Βρετανικής γραμμής στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Υποστήριξε ότι είναι θέμα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι τη Βρετανική κυβέρνηση. Πάντως, αίσθηση προκαλεί διαφοροποίησή του σε σχέση με παλιότερη τοποθέτησή του το 2023, που δήλωσε ότι το Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να στείλει τα γλυπτά πίσω στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό drone πέταξε ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη και αναχαιτίστηκε από ζεύγος ελληνικών F-16 που απογειώθηκε για αυτό το σκοπό. Οι χειρισμοί των Ελλήνων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό εναέριο χώρο, με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κνήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος. Τη Φλωρίνα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλιγνητική εποχή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πλουτοχώρη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Ακόμα μια φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στη θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι η 31η Αυγούστου. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Αν είπε ότι η τραγωδία στο Νεπάλ, καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 538 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ πάνω από 1.500 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Το νέο απολογισμό ανακοίνωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο την αρμόδια για τις καταστροφές αρχή. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης. Φοβισμένοι δηλώνουν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που συνδράμουν στον επισιτισμό των μεταναστών. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράνετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε της Τσεσεκά Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στη League Face του Europa League. Ενώ εκτός League Face του Conference League, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Εδώ είμαστε, 2 και 5 ακριβώς, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, καλωσορίζουμε όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας ακούτε. Να σας υπενθυμίσουμε πως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, γραπτά μηνύματα, στο Viber του σταθμού, στο 6947 989 989.

Λοιπόν, ψηλά στην επικαιρότητα είναι το θέμα με το πράσινο φως που άναψε η Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά υγειοταχή, μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα και ουσιαστικά πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Και είναι ένα θέμα που είναι ψηλά και σήμερα στην επικαιρότητα. Επίσης, το θέμα του Νεπάλ κυριαρχεί στον εγχώριο, στις εφημερίδες τις σημερινές, και το θέμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έχει ήδη εκκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ είναι η ώρα των υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα, την τελική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά στην πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα και για τον αντιεροπορικό θόλο έχουν διευθετηθεί πλέον και οι υπογραφές θα πέσουν την προσεχή Δευτέρα.

Τη Δευτέρα εξάλλου αναφερθήκαμε και νωρίτερα ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για επιδότηση μέχρι του ύψους των 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι και τη Δευτέρα η βεβαίωση επιλεξιμότητας για τα κλειστά σπίτια. Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην σχετική ιστοσελίδα και να δουν όλες τις λεπτομέρειες. Δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές με έτσι πολύ εξειδικευμένες λεπτομέρειες σχετικά με την συγκεκριμένη είδηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι μας είχαν στείλει μηνύματα και ακροατές και θέλουμε να ασχοληθούμε συνδέεται με το... Με τα κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, τα γερασμένα κτίρια όπως λέγεται. Γιατί σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τις νέες ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών, παλιότερα είχαμε έναν ανεμιστήρα, πλέον οι περισσότεροι έχουν κλιματισμό, air conditioning, είναι άλλες οι ενεργειακές ανάγκες, πάρα πολλές συσκευές. Δεν είναι, καταναλώνουν, παρότι τα εξελιγμένα μοντέλα είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, είναι πιο πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Για τα πάντα βάζουμε τα πάντα στην πρίζα, οπότε καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και αυτό το γερασμένο κτηριακό απόθεμο της χώρας ουσιαστικά αναδεικνύει την ανάγκη να γίνονται συστηματικά έλεγχοι αλλά και να υπάρχουν κίνητρα και μία συνδρομή ενδεχομένως από το κράτος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών, ηλεκτροπληξίας. Υπάρχουν δηλαδή κτίρια, εδώ βλέπουμε... Πάρα πολλές φορές, πόσες φορές έχουν πέσει μπαλκόνια από κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή που δεν συντηρούνται, δεν υπάρχουν τα χρήματα είτε γιατί εμπλέκονται πολλοί κληρονόμοι είτε γιατί έχουν συμβεί χίλια δυο και δεν μπορούν οι άνθρωποι να συντηρήσουν τα κτίρια και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα, σημειώνει ότι το 85,7% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί πριν από το 1990, ενώ το 42,1% πριν από το 1970. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για εγκαταστάσεις που σχεδιάστηκαν σε μια εποχή κατά την οποία οι ανάγκες ηλεκτρικής κατανάλωσης ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις σημερινές. Παράλληλα, η πολυετής χρήση, οι φθορές, οι πρόχειρες παρεμβάσεις ή οι μη ασφαλείς παρεμβάσεις, αυτό που πολύ συχνά λένε θα το μαστορέψω εγώ μωρέ, θα το φτιάξω έτσι, όχι. Όχι, γι' αυτό υπάρχουν οι επαγγελματίες στους οποίους πρέπει να απευθυνόμαστε. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα και είναι καλό να απευθυνόμαστε στους ειδικούς σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμη και όταν αυτές φαίνεται πως λειτουργούν, πως εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς εμφανή προβλήματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και τα πολύμπριζα. Πολλά είναι και κατασκευής έτσι από ασιατικές χώρες και πόσες φορές έχουμε δει ανάφλεξη σε πολύμπριζα. Φεύγουμε και αφήνουμε συσκευές συνδεδεμένες στο πολύμπριζο. Μπορεί να γίνει βραχυκύκλωμα. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν προκληθεί πυρκαγιές και είναι μεγάλη καταστροφή και είναι εξαιρετικά, δηλαδή έχει συμβεί και σε δικούς μας ανθρώπους αυτό και η πυροσβεστική αφού έκανε έρευνα να δει μήπως είναι... Τα καντιλάκια που πολλές φορές κατέληξαν στο ότι ήταν από το πολύμπριζο και είναι τρομερό δηλαδή πως πάμε να κάνουμε οικονομία σε κάτι και παίρνουμε ένα φθηνό πολύμπριζο και αυτό μετά μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Αλφα Radio 989, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι και αγαπάτε. Έρχεται και το νέο πρόγραμμα από τη Δευτέρα και είμαστε εδώ όλοι συντονισμένοι. Είναι βεβαίως, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της κλήρωσης. Γκρινιάζει ένας φίλος ο ακροατής. Δεν θέλουμε, λέει, αθλητικές ειδήσεις. Δεν θέλεις εσύ, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι και εμείς να το αποκρύπτουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι αυτό που δεν αρέσει σε εμάς, ξέρεις. Αυτό που είναι σκουπίδια για εμάς, μπορεί για κάποιον άλλον να είναι ο θησαυρός. Κατάλαβες. Τα πράγματα έχουν πολλές πλευρές. Οπότε υπάρχει πάντα η επιλογή. Εμείς θέλουμε και επιθυμούμε να χτίσουμε έτσι μία παρέα, να περνάμε όμορφα, να, χωρίς να γυρίζουμε την πλάτη στις ειδήσεις που είναι, αναφερθήκαμε στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, στην τραγωδία αυτή την ανίποτη, αλλά επειδή πραγματικά θεωρώ ότι όλα αυτά από το πρωί αναδεικνύονται από το σταθμό, θέλουμε κάτι που λίγο να γαλινεύει το μέσα μας, λίγο να αλλάζουμε διάθεση. Δεν θα γυρίσουμε την πλάτη στις ειδήσεις τις τραγικές. Προφανώς όταν συντελείται μια τραγωδία δίπλα μας θα ασχοληθούμε με αυτό, μας επηρεάζει, είμαστε άνθρωποι, αλλά θέλουμε να φωτίζουμε και τις άλλες πλευρές της επικαιρότητας. Θέλουμε να δίνουμε βάρος στις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά, στις ειδήσεις αυτές που είναι γραμμένες με ψηλά γράμματα, πως είναι τα ψηλά γράμματα των τραπεζών, υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα των εφημερίδων. Για όσες και όσους εξακολουθείτε να διαβάζετε και να στηρίζετε την έντυπη μορφή ενημέρωσης. Υπάρχουν οι ιστοσελίδες βεβαίως. Θα κάνουμε και μία βόλτα στις ιστοσελίδες να δούμε

0: Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων, πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι είναι. Και τώρα βλέπουμε βεβαίως, έχει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της και μία φωτογραφία με την καταστροφή αυτή, την ανίποτη καταστροφή στο Νεπάλ. Βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Μάλιστα, Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπία στο Φαντς τελειώνει. ΑΕΗ κατά τα κτίρια αδικίας και χάος. Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας. Όφη και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια και μαζί με τον Ολυμπιακό μπαίνουν σήμερα στην κλήρωση. Αποκλείστηκε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη πρόκληση Champions League, η ΑΕΚ απέναντι σε Real City, Κωνσταντέλια Καρέτσα. Και στίβος, ρεκόρ στα 6-20 ο Μανόλο. Αναφερθήκαμε και νωρίτερα στον Εμμανουήλ Καραλή και στον Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτά είναι οι καλές ειδήσεις της ημέρας που μας κάνουν περήφανους και περήφανες. Και όσο και αν δεν σου αρέσουν, φίλε μου, τα αθλητικά, εμείς παίρνουμε δύναμη και ο αθλητισμός είναι το αθλητικό ιδεώδες και μακάρι όλοι να συνδεόμαστε με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και με το, όχι τόσο η ευγενής άμυλα, αυτό που είδα ανάμεσα στον Ντουμπλάντης και τον Μανόλο είναι ότι ο ένας χειροκροτούσε τον άλλον και χαιρότανε ο ένας με την επιτυχία του άλλου και μετά ο καθένας έδινε τον καλύτερο του εαυτό και αυτό είναι το στοίχημα, να γινόμαστε καλύτεροι. Αθλητικά, αθλητικά, αθλητικά. Τελεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και διαβάζουμε εφημερίδες, εκτός από το να μιλάμε για ό,τι ζεις. Απογευματίνη 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Γράφει η εφημερίδα Απογευματίνη στο πρωτοσέλιδό της. Νεπάλ παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Και κεντρικό θέμα, η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και παιδιατρικό νοσοκομείο. Μας τα έλεγε τις προάλλες και ο κύριος Γκιουλέκας εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγγενιάζουμε. Και η ΑΕΚ κόντρα σε Real City Roma, Ντέλια Καρέτσα, λύτρωση με 4 για το Τριφύλι, αποκλεισμός, ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια αναφέρεται βεβαίως στη νίκη του Όφη στην πρώτη τη σελίδα, η εφημερίδα Απογευματινή. Και πάμε στον ριζοσπάστη, αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς με μεγάλη έκταση στην Τίνο. Καθημερινή ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες και κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Πράγματι, χθες το μεσημέρι βρέθηκα στην περιοχή και ήταν κλειστός ο δρόμος. Το κτίριο κατεδαφίζεται, πήγαν οι μπουλντόζες. Είχε καταστραφεί, το θυμόσαστε, τον Ιούλιο από την πυρκαγιά και η κατεδάφισή του ξεκίνησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έκανε ανάρτηση σχετική και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξένησε η Αθήνα το 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση. Και ο σχεδιασμός ήταν να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Ωστόσο, φιλοξενήθηκαν πάρα πολλές παραστάσεις. Ήταν ένας χώρος.

0: Ο οποίος όμως εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια και είδαμε έγινε και αυτή η πυρκαγιά τον Ιούλιο και πλέον κατεδαφίζεται. Να δούμε τι θα γίνει, πώς θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια ο χώρος αυτός. Γιατί και εκεί υπάρχουν έτσι διαφορετικά, δεν ξέρω, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει αυτός ο χώρος τώρα που κατεδαφίζεται. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. Ο ετήσιος αγώνας δρόμου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για να βρουν στέγη σε τουριστικές περιοχές ξεκινάει. Πραγματικά είναι ένα θέμα, είναι αυτή ακριβώς η εποχή που αναζητούν κατοικία και είναι ένα δύσκολο ζήτημα γιατί παρατείνεται η τουριστική περίοδος και δεν βρίσκουν καταλήμματα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τοπικοί αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί φορείς αναλαμβάνουν ή προτείνουν, φιλοξενούν, διαθέτουν χώρους για να φιλοξενηθούν οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, και γιατροί και οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά και δεν υπάρχει μέρημνα για να μπορέσουν, δηλαδή, να μην πηγαίνει ο μισθός στο ενίκιο όταν είναι τα ενίκια τόσο υψηλά και δυσβάσταχτα. Στην εφημερίδα Τα Νέα, προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Είναι ένα θέμα εξαιρετικό αυτό που έχει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι αν γίνει μια πυρηνική καταστροφή, ένας πυρηνικός όλεθρος, το μόνο που θα επιβιώσουν θα είναι οι κατσαρίδες. Εγώ ξέρω και κάποιους άλλους που είναι βέβαιο ότι θα επιβιώσουν, αλλά τέλος πάντων, ας μην ανοίξω αυτό το κουτάκι μέρα που είναι σήμερα. Λοιπόν, για τις κατσαρίδες, ξέρω τώρα ότι πολύ είναι λίγο cringy αυτό, τέλος πάντων, τι γίνεται. Θα τους βάζουν ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες, και οι κατσαρίδες για το καλό μας σε περιπτώσεις καταστροφών, σε περιπτώσεις που θα είναι σεισμοί, καταποντισμοί, θα πηγαίνουν οι κατσαρίδες εκεί με τα ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες και θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Θα πάω λίγο μέσα στην εφημερίδα να δω λίγα περισσότερα γιατί πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι είναι αυτή η ώρα, είναι σαν να είμαστε παρέιτσα, να πίνουμε το καφέ μας ή να μετά το μεσημεριανό φαγητό είναι καλό ένα φλιτζάνι καφές και έτσι να ξεφυλίζουμε και να συζητάμε αυτά που μας κάνουν εντύπωση, λίγο να ξεφεύγουμε από τη βαριά έτσι ενημέρωση, να παίρνουμε μία ανάσα. Οι κατσαρίδες λοιπόν, ερευνητές εκπαιδεύουν έντομα που εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους, γιατί για να παρέχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων. Μάλιστα, κατσαρίδες versus ρομπότ και διασωστών. Σημειώσατε ένα, κερδίζουν οι κατσαρίδες, γράφει το άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά. Ένας ερευνητής κρατάει μια γιγαντιαία κατσαρίδα, περιγράφει τώρα την φωτογραφία. Ένας ερευνητής κρατάει μια γιγαντιαία κατσαρίδα cyborg, εξοπλισμένη με μηχανισμό αυτόματης ένεσης, υπό ανθρώπινη επίβλεψη, στο Brisbane της Αυστραλίας. Οι κατσαρίδες είναι αρκετά δυνατές ώστε να μεταφέρουν μικροκάμερες, αισθητήρες, φακούς και ιατρικές μικροσυσκευές και όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, ξεπερνούν τα ρομπότ σε ευελιξία και ανθεκτικότητα. Όλα αυτά προκύπτουν από τη μελέτη ερευνητών βιορομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Queensland σε συνεργασία με μηχανικούς βιοιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Περισσότερα στοιχεία στην εφημερίδα. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους, υποστηρίζει η εφημερίδα Κόντρα. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες, βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Είναι αυτεμπορική crash test για τις ελληνικές μετοχές. Η αγορά γυρίζει σελίδα 21 Σεπτεμβρίου. Ένα δις οι προβλέψεις για τις πρώτες εισρωές. Και μάχες στις λάσπες για επιζώντες. Νεπάλ πάνω από 350, τώρα είναι πάνω από 430 οι νεκροί και 1000 οι αγνοούμενοι, αναφέρει η εφημερίδα στο πρώτο σέλιδό της. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. αλλά και συμμαχικής, δεν θα μας πούνε οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Τραμπ να πάρει θέση αντί να τη γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, ρωτάει η εφημερίδα η Εστία. Και σε σχέση με την Αμερικανίδα πρέσβυρα υπάρχει και ένα, διάβασα τις προάλλες, ένα άρθρο του Τάκη Χατζή στο New Post, αναζητήστε το.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ξύλινα σπαθιά, Παύλος Παυλίδης, μόλις ακούσαμε και θα πάμε στις κληρώσεις, πάλι αθλητικά. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με Μίλαν και Μαρσέγη, ο Όφι με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, σημαντική βεβαίως είδηση, κατά την ταπεινή μας γνώμη. Και μιλήσαμε νωρίτερα για τα γερασμένα κτίρια και θα πάμε και βεβαίως και για, για την επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ ανακαίνιση για ανακαίνιση κατοικίας και σε λίγο αρχίζουν και οι δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Γιατί έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Υπουργείο διοργανώνει εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη συνδρομή και υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιστορικοί τόποι, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα υποδέχονται σήμερα με ελεύθερη είσοδο το κοινό και δίνουν τη δυνατότητα σε όσους τουρίστες, πώς το λένε, στα γραφεία, στα δελτία τύπου της αστυνομίας, ημεδαπός συνελήφθη και σε ημεδαπούς και σε αλλοδαπούς και σε τουρίστες και σε ντόπιους να επισκεφθούν και να απολαύσουν σημαντικά μνημεία και πολιτιστικούς χώρους υπό το φως της Πανσελίνου. Συνολικά 61 εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλοι 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν. Από τις 7.30 ή 8 το βράδυ ως τις 11 μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε ανάλογα κατά περίπτωση. Θα μπείτε στην ιστοσελίδα, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, αναζητήστε τις εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα. Οι δράσεις εξάλλου δεν περιορίζονται μόνο στην απόψινή βραδιά, φεγγάρι μεγάλο θα έχει και στις 29 και στις 30 Αυγούστου και Σάββατο και Κυριακή. Το πρόγραμμα μάλιστα περιλαμβάνει μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αλλά και ξεναγήσεις.

0: όμορφη ζωή. Wonderful life. Και θέλω, μου τράβηξε το ενδιαφέρον ένα μικρό θέμα που μπορεί να είναι και μεγάλο και μπορεί να ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες. Μία μικρή διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της πρωινής κυκλοφοριακής συμφόρησης στις πόλεις. Πώς προκύπτει, από πού προκύπτει αυτό? Από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που τι έκαναν, εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μετακινήσεις και το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Ειδικά για μας εδώ, αυτό είναι βέβαια αφορά στην Κύπρο, αλλά και εμείς εδώ τι γίνεται σε καθημερινή βάση. Έχουν κορεστεί οδικά δίκτυα όπως είναι η Λεωφόρος Κηφισού, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, το κομμάτι αυτό από την μεταμόρφωση μέχρι κάτω την παραλιακή, σε καθημερινή βάση είναι ένας γολγοθάς για τους οδηγούς. Χρησιμοποιώ και εγώ τώρα το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά πραγματικά είναι χαμένες ώρες. Πάνω στο τιμόνι δημιουργείται εκνευρισμός όταν ο άλλος θέλει για να πάει στη δουλειά του μία μισή ώρα, πολλές φορές και δύο αν γίνει ένα μποτιλιάρισμα, αν αποφασίσουν να κάνουν έργα, ξέρω εγώ, να κουρέψουν τα δεντράκια, να κάνουν εργασίες ή να κάνουν ελέγχους όπως γινόταν επί COVID που σταματούσαν στη δεξιά λωρίδα για να κάνουν ελέγχους, να δουν αν έχουν τα δικαιολογητικά. Αυτός ο παραλογισμός τότε, Παναγία μου, τι τραβήξαμε, τι έχουμε ζήσει, λέω, τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι, το θέμα είναι αυτό, το ότι χάνεται χρόνος, δημιουργείται εκνευρισμός, πηγαίνει ο άλλος στην εργασία του και είναι ήδη τα νεύρα του σμπαραλιασμένα. Ευτυχώς τώρα, το καλοκαίρι, η Αθήνα έγινε και πάλι μια ανθρώπινη πόλη. Μπορούσαμε να δούμε πώς είναι να πηγαίνει σε πραγματικό χρόνο. Υπήρχε κόσμος, υπήρχε κίνηση. Είναι άλλο όμως να κινούνται τα αυτοκίνητα και άλλο η ακινησία που έχουμε. Και δεν βλέπω να λύνεται αυτό το θέμα. Όλο ακούμε ότι θα λυθεί και όλο αυτό είναι... Αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Αυτά είναι σαφέστατα, δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, να λυθούν αυτά τα θέματα επιτέλους. Βλέπουμε ότι έχει κορεστεί πια και η Αττική Οδός. Πάμε πάλι πίσω όμως στο θέμα αυτό με την μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πρόκειται για τον Αντώνιο Γιωργαντά, τον Στέλιο Τιμοθέου και τον Χρήστο Παναγιώτου από το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και την Καινοτομία Κύος του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και τι γίνεται, λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν για να πάνε στην εργασία τους. Σωστά, σωστά. Πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους τώρα εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει να πάνε και εκείνοι στα γραφεία τους, στη δουλειά τους, στα καταστήματά τους. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και οι υπάλληλοι με ελαστικό ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και έτσι αναγκάζονται να κυκλοφορούν όλοι τις ώρες αιχμής. Άλλες έρευνες που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τους μελετητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, δείχνουν τη σημασία του παράγοντα σχολείο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Για παράδειγμα, είχε γίνει μια μελέτη στο Πεκίνο. Είχε καταγράψει κατά τις εργάσιμες μέρες των σχολικών διακοπών δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 20% πιο χαμηλό σε σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας των σχολείων, ενώ άλλη έρευνα είχε διαπιστώσει αύξηση κατά 4,5% της πιθανότητας να υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση όταν τα σχολεία ξεκινούν ταυτόχρονα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε, σας υποδεχόμαστε με μουσικές επιλογές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Θα την ακούσετε στη συνέχεια την Αφροδίτη μας. Να σας πούμε εμείς ότι το Μουσείο της Ακρόπολης θα είναι σήμερα ανοιχτό λόγω της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Θα σας τα πω γιατί έχουμε το φεγγάρι του Οξύριγχου και η Πανσέλινος με μερική έκλειψη είναι αφορμή και για δωρεάν εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας. Μία μεγάλη γιορτή για τον πολιτισμό και το Μουσείο της Ακρόπολης μέσα στο πρόγραμμα. Και επίσης να σας πω για το ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού θα παραταθεί και η διάρκεια της περιοδικής έκθεσης «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία» μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Αυτό αποφασίστηκε. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην τέχνη και την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό μέχρι και τον 20ο αιώνα. Αυτό είναι μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Θα πάει και τι άλλο είχαμε προγραμματίσει αλλά δεν τα καταφέραμε, δεν κατέστη εφικτό. Θέλαμε να μιλήσουμε με μία αστροφυσικό, ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία της. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για τη μερική έκλειψη και να μας εξηγήσει έτσι με απλά λόγια το φαινόμενο. Αν είναι ορατό από την Ελλάδα, γιατί, τι συμβαίνει με την έκλειψη ηλίου, τι συμβαίνει με την έκλειψη της Σελήνης, για διάφορες δράσεις που συνήθως γίνονται επίσης στο αστεροσκοπείο, στο Θησείο και στην Πεντέλη. Τώρα δεν θα γίνει στην Πεντέλη, στο Θησείο όμως υπάρχουν εκδηλώσεις για απόψε και βεβαίως αναφέρθηκα νωρίτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα έχετε τη δυνατότητα όσοι βρεθείτε εκεί να περιηγηθείτε στους εκθεσιακούς χώρους και βεβαίως να απολαύσετε τη μοναδική θέα από τον Ιερό Βράχο υπό το φως της Πανσελίνου, έτσι. Ο Αττικός ουρανός φωτίζεται μοναδικά από το μεγάλο αυτό αυγουστιάτικο φεγγάρι. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι με το κανονικό εισιτήριο, αλλά τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια θα κλείσουν στις 11.30, μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα. Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του μουσείου, έχετε τη δυνατότητα με το ίδιο εισιτήριο να επισκεφτείτε δωρεάν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη και Ιταλία» που πήρε παράταση μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Έτσι έχει αριστουργήματα πραγματικά, κεραμικά, χάλκινα, μαρμάρινα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας αν έχετε τη διάθεση. Και γενικά και σύμφωνα με έρευνες έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι επισκέψεις σε μουσεία κινητοποιούν, επειδή είναι καινούργιες παραστάσεις, κινητοποιούν κάποιους νευρώνες του εγκεφάλου και έχετε το καλύτερο μέτρο κατά της άνοιας και κατά του Αλτσχάιμερ.

0: Η τελευταία Πανσέληνος λοιπόν του καλοκαιριού φέτος είναι, έχουμε μερική έκλειψη, έχουμε τις εκδηλώσεις 7 και 18 αναμένεται η κορύφωση, γίνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι ορατή από το προηγούμενο βράδυ, έτσι. Η Σελήνη ανατέλει περίπου στις 8 και 8 πρώτα λεπτά το βράδυ. Από την προηγούμενη μέρα, από χθες, ανήτηλε χθες περίπου παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, όταν η φωτισμένη πλευρά της βρισκόταν σχεδόν στο 98%. Οπότε έχουμε σήμερα το φεγγάρι του Οξύριγχου, Πανσέληνος του Αυγούστου. Είναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτό το υπερφεγγάρι, την υπερπανσέλινο. Είναι όμως ένα φαινόμενο που έχει ιδιαίτερο αστρονομικό ενδιαφέρον και ουσιαστικά αυτά που δεν θα σας τα πω τώρα εγώ επιγραμματικά, αφού δεν κατορθώσαμε να συνομιλήσουμε με την αστροφυσικό, να σας πω ότι περίπου στις 4 και 23 πρώτα λεπτά το ξημέρωμα η παρασκιά της γης αγγίζει τη Σελήνη, η μερική φάση αρχίζει 33 λεπτά μετά τις 5 το ξημέρωμα στην Αθήνα, εδώ στην πρωτεύουσα, και η Σελήνη βρίσκεται τότε περίπου 14 μοίρες πάνω από τον δυτικο-νοτιοδυτικό ορίζοντα. Η Ελλάδα δεν βλέπει το πραγματικό μέγιστο της παγκόσμιας έκλειψης, επειδή εκείνη την ώρα η Σελήνη έχει ήδη δύσει, αλλά στην Αθήνα το καλύτερο ορατό σημείο της έκλειψης είναι περίπου στις 6:50, στις 7 παρα 10, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται μόλις 0,4 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Μετά, 4 λεπτά, μέσα σε 4 λεπτά θα δύσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να προσπαθήσει κάποιος να δει την έκλειψη από την Ελλάδα θα χρειαστεί εντελώς καθαρό ορίζοντα και κατά προτίμηση από ένα υπερυψωμένο σημείο. Σε άλλες περιοχές της χώρας οι ώρες διαφέρουν. Η ορατότητα είναι καλύτερη σε ορισμένες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Ανατολικά, στα νησιά κυρίως, είναι ένα, το παράθυρο έτσι που έχουμε είναι κάπως μικρότερο. Όμως έχουμε εδώ πέρα αφίξεις.
1: Ήρθε η έκλειψη η ίδια.
0: Η έκλειψη η ίδια και η Πανσέληνος.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα ωραία έχουν συμβεί ήδη. Ήταν τα ξημερώματα σήμερα.
0: Πρόσεξε, έχουμε και μερική έκλειψη. Το ένα είναι την προηγούμενη μέρα που έγινε χθες. Που τα λέγαμε η μερική έκλειψη. Το άλλο είναι η Πανσέληνος, ναι, που είναι μέχρι το ξημέρωμα. Στο λέω γιατί είχαμε μιλήσει με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που κάνουν αυτό το αφιέρωμα στο Κιούμπρικ. Ναι. Και την ώρα που θα παίζεται η λάμψη θα είναι η κορύφωση του φαινομένου.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Αλλά η μερική έκλειψη έχει δίκιο, έγινε την προηγούμενη. Ναι, εμένα μου το είπαν, δεν ξέρω αν
1: το λέω. Γιατί είμαστε κάποιοι που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Βγάζουμε δόντια, ξέρεις, τρίχες.
0: Είχα ανθρωπή. Κυρίες και κύριοι, Αφροδίτη Σιμίτη, σε πολύ λίγο κοντά σας, όμως παρεμβάλλεται το αγόρι της παρέας, ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Σαμουράι,
0: το αλλάζει σε όλους τα ονόματα. Το ψαριανό τον λες ψάρ.
2: Εγώ μόνος, έτσι γεννήθηκε.
0: Στο μεταξύ είναι σαν να είναι από τη Λάρισα να το λένε ψάρ. Όχι ψάρι, ψάρ. Εσύ τον λες in English, αλλά τέλος πάντων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Από όλους εμάς, Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση των ήχων. Σταμάτης Καρλούτσος την προηγούμενη ώρα, παλιά. Παλιά. Last year. Last year, με την έκλειψη, χθες. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων. Και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε προσοχή εκεί έξω. Να περάσετε όμορφα, να το απολαύσετε. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Βαθιά ανάσα και από Δευτέρα εργάσιμη εβδομάδα και καινούριο πρόγραμμα εδώ στον Alpha Radio 989. Πάμε στο δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 3.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν πέταξε ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη και αναχαιτίστηκε από ζεύγος ελληνικών F-16 που απογειώθηκε για αυτόν τον σκοπό. Οι χειρισμοί των Ελληνοπιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό εναέριο χώρο, με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό ντρόουν κινήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Αντιμπέρναμ επιβεβαιώνει τη μεγάλη δυσκολία αλλαγής της Βρετανικής γραμμής στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρει σε συνέντευξη των Financial Times. Υποστήριξε ότι είναι θέμα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι τη Βρετανική κυβέρνηση. Πάντως, αίσθηση προκαλεί η διαφοροποίησή του σε σχέση με παλαιότερη τοποθέτησή του το 2023, όταν είχε δηλώσει ότι το Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να στείλει τα γλυπτά πίσω στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Στη Φλόρινα επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα τρεις μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλιγνητική εποχή. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης είναι στις 31 Αυγούστου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε να επέμβουν οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης, ενώ φοβισμένοι δηλώνουν οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ, καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 538 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το γαλλικό πρακτορείο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

Νατάκα καταλήτη λέει πάντα η Pop Magica. Στα 2,5 λεπτά που παίζει το τραγούδι και λέμε τα νέα μας. Και καταλήγουμε πάντα. Κάσε μας καημένη, τι κάθες και ασχολείσαι. Αλφα Radio 989, 3 και 8 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Παρασκευής. Πολύ Παρασκευή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου. Ζεστό. Κάτι πήγε να φυσήξει, κάτι έγινε. Η κλήρωση έγινε Europa και Conference, Ολυμπιακός με Μίλαν και Μαρσέι, Όφη με Μπενφίκα και Λεβερκούζεν, Παναθηναϊκός Brighton στη League Face. Καλά πήγαν χτες και τα ματσάκια, νομίζω θα έρθει χαρούμενος ο επόμενος. Που όλοι μαζί θα μετακομίσουμε την άλλη εβδομάδα στη πιο απογευματινή ζώνη. Μάλλον, ξέρω εγώ. See Sex and Sun. Η ευχή για καλό Σαββατοκύριακο. Η ευχή για Σαββατοκύριακο. Hey, δεν έχει πολύ ακόμα. See Sex and Sun. Serge Gainsbourg. Le soleil.

C-Sex and Sans, στον Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που τα λέμε τελευταία μέρα, μεσημέρι. Από Δευτέρα, επαναφορά, 3 με 4 θα είναι η Λένα Βασιλάκου. 4 με 6 Φωτεινή Πιπίλη κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εδώ στην Κηφισιά κάπως λίγο δρόσε, το είπαμε και νωρίτερα. Κάτι αχνοφαίνεται, κάτι συννεφάκια, γιατί υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να αλλάξει ο καιρός και το θέλουμε νομίζω όλοι πάρα πολύ. Αλλά μετά θα ξανανεύει λέει πάλι. Το πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας σας στέλνει χαιρετισμούς. Εδώ λέει πολύ ζέστη, είναι ότι είναι και παρατεταμένη πια και δεν αντέχεις. Και έχουμε λαλήσει λίγο όλοι. Είναι και πανσέλινος και η έκλειψη, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Πολλά νεύρα πάντως εκεί έξω. Τίποτα, κρατά την αναπνοή σας, περιμένετε να περάσει. Και καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε Παρασκευή, ζωντανή. Μην το χάσουμε τώρα.

3 και 4 μεσημέρι Παρασκευής 28 Αυγούστου και συζητάγαμε πριν έξω στο πλαίσιο της χαρούμενης γνώσης με τον Βίκτορα Σαμουήλ για τους μήνες που παλιά ήταν 28, στρογγυλή μέρες ήταν 28, δηλαδή 28 και ήταν 13. Ναι, με την αλήθεια με κοιτάει. Για κάνε 365 διά 28.

Αρχίσαμε τα παρασκευιάτικα γέλια. Μέχρι και με δαχτυλάκια τώρα μετράμε τους μήνες. Καήκαμε εντελώς με τη χαρούμενη γνώση. Βίκτορ, έλα μέσα. Ξεχνάς και αυτά που ξέρεις. Και όλο αυτό ξεκίνησε γιατί έχουμε 28 Αυγούστου. Και κανονικά σήμερα, ας πούμε, με το παλιό αρχαίο ημερολόγιο, τώρα σήμερα θα πληρωνόμασταν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά να. Και αυτό λάθος. Και πήγε για Δευτέρα. Γιατί είναι αυτές οι μέρες του μήνα, είναι και ωραίο Σαββατοκύριακο, δεν θα το χάσεις όμως, γιατί πια έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Να μπορείς να τη βγάζεις έστω και με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να καλά και φίλοι. Τσούκου τσούκου βγαίνει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κλέλια, το κορίτσι μας το πολύ πολύ αγαπημένο. Που η γενέθλια είναι στο πρωινό τσάτ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά θα την αποθεώσουμε. Και είναι το κορίτσι που πήγε στις περισσότερες συναυλίες, νομίζω, φέτος. Και ήταν η πρώτη που πήρε εισιτήρια. Μόλις ανακοινόταν στην συναυλία, κατευθείαν ξέραμε ότι θα το έχει πάρει το εισιτήριο η Κλέλια. Πληρωθήκαμε την Τετάρτη, λέει η Φωτεινή. Πού δουλεύετε εσείς, καλέ? Πάντα, πάντα, πάντα τα μηνύματα της Παρασκευής έχουν έξτρα χαμόγελα, έξτρα χαρές.

0: Υπόσχομαι πως θα παίξει ολόκληρο χωρίς να μιλήσει κανείς. Τώρα έτσι κι αλλιώς το είχα καταπατήσει. Over the Rhine, all I need is everything. Τουλάχιστον το λέει. Τι θες, everything. Μέρα, άλλη μια μέρα ταλαιπωρία στην Αθήνα. Στα μετρό, τρένα κλπ. Χωρίς κλιματισμό, ζέστη, 39 βαθμοί στο κέντρο και τηλεοματική. Χαίρετε, χαιρετήσει από προχτές. Γράφει δοκιμαστική λειτουργία και είναι άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί. Αυτό λέγαμε με τη Ματζίκα, ότι εντάξει, 28 δεν σας περιμέναμε τόσο γρήγορα όλους, τόσο όλοι μαζί γρήγορα. Δύσκολο πράγμα η επιστροφή από την άδεια και η προσαρμογή. Σιγά σιγά, δεν θέλει αγριάδες. Τα λέει εδώ και ο φίλος μας, ο Πέτεμι.
1: Η επιστροφή από την άδεια πρέπει να γίνεται με επίβλεψη ειδικού. Δεν γίνεται τώρα να μας αφήνουν στην τύχη μας. Την πρώτη εβδομάδα έχεις ελαφρυντικά. Άργησες στη δουλειά? Δεν πειράζει. Και που ήρθε πολύ είναι. Έβρισε τη συνάδελφό σου με το καλημέρα? It's okay. Αφού δεν τον χτύπησε, μην μιλάτε καθόλου. Δεν ξεκινάμε πρώτη μέρα και ρωτάμε αν είδες το mail μου. Εδώ δεν έχω δει το νόημα της ζωής. Το mail στο δω.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το ότι είχαμε κάποτε χιούμορ δεν σημαίνει ότι έχουμε και τώρα. Και αν το χάσαμε, να γίνεται και ένας προληπτικός έλεγχος. Πώς ελέγχουμε τη χοληστερίνη, το σίδηρο, το σάκχαρο? Να ελέγξουμε και το χιούμορ μας.

Έτσι, ωραία φασαρία. Από τον Τιμολέοντα. Τιμολέον, Λέων Βάθενς. Apartment. Γιατί είναι η λέξη G's για πολλούς γονείς, για πολλούς φοιτητές που είναι στη φάση τώρα ψαξίματος. Δεν φαντάζεστε πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Δεν διανοείστε πόσο ακριβά είναι. Για να μην είναι, ρε παιδί μου, τέλειος χρέπη. Και είναι και αυτά και με τους θερμοσύφωνες εκεί δεν παίζουμε. Έχω αιμονή, φοβία. Τέλος πάντων, apartment. Γιατί μπορεί να είναι και λέξη τζιζ, αλλά είναι και ροτραγούδι. Σας ευχόμαστε να βρείτε κάτι χωρίς πολύ ψάξιμο. Στους φοιτητές θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι σπίτι, θα μείνει για πάντα. Σύν' ότι αν είναι σε περιοχές τουριστικές, δεν θα μείνουν ούτε 9 μήνες, γιατί τους διώχνουν. Εντάξει, λογικό και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Εντάξει, πάνω βολεύει κάπως με τις εξεταστικές, είναι και λίγο ελαστική. Κάτι γίνεται. Ρέθιμο να ψάχνουμε. Επί τη ευκαιρία, Καλυθέα μου έχει παραγγείλει η μαντάμ. Καλυθέα Αθήνας έχουμε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Mail στο onair@alpharadio989.gr. Φιλιά στην Πασχαλίνα που επιτέλους βρίσκεται πάρα πολύ λίγες ώρες πριν την άδεια. Πολύς κόσμος. Πληρωθήκαμε την Τετάρτη, λέει, τα έχουμε φάει ήδη.

Life is a Wonderful Thing. Μα είχε μείνει μάλλον. Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα. Θεσσαλονίκη, Μύκονο έχουμε. Διαβάζω εδώ ταξίδι πιο φυσικό. Αναφορές για πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ στην Ανομέρα. Σιγά. Το κάνετε και θέμα.

0: Love is a wonderful thing. Όχι ότι σας έχει ξεφύγει, δεν γίνεται κανείς να σας αφήνει να το ξεχάσετε, ότι έχει σήμερα το τέλειο φεγγάρι του Αυγούστου, ματωμένη πανσέλινο. Και το βασικό είναι ότι είναι ελεύθερη, θα είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για φεγγαράδα. Και αυτό που έλεγε νωρίτερα η Ελένα Βασιλάκου, το αφιέρωμα στο Stanley Kubrick, στο ξέφωτο του Ιδρύματος Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με αντικουνουπικό όμως. Χθες πήγαμε για μια βόλτα από το Συνέφιλο Θέη, ήταν τα πιτσιρίκια, βλέπανε Minions, ήταν όλα αλυμένα, έτοιμα, μύριζε παντού σιτρονέλα, ήταν τέλειο. Παιδιά, ναι, το άρωμα της εποχής μας θα είναι σιτρονέλα. Τι φάγατε σήμερα?
1: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση να σου διορθώνει την αίσθηση του χιούμορ. Και αυτό πρέπει να παρέμβει η πολιτεία. Ας υπάρχει ένα επίδομα για χιούμορ, ένα humor pass.

I'm all of this and nothing. David Gunn στον αέρα του Alpha Radio 989. Ξαφνικά βλέπω γιαούρτι με cranberry. Λέω τι εννοεί. Θα θυμήθηκα ότι ρώτησα τι φάγατε. Οπότε εδώ και τα υπόλοιπα. Αμπελοφάσουλα. Πόσο ωραία και είναι τώρα η εποχή τους. Αρμύρα ό,τι προράβεται. Προράβεται, τελειώνει. Το καλό τουλάχιστον με αυτή τη λιμπό ζέστη είναι ότι δεν έχεις όρεξη για γουρουνιές. Δεν πάει κάτω με τίποτα. Δεν ένα παγωτάκι, ένα γιαουρτάκι, ένα φρουτάκι, ξέρω εγώ, κάπως λίγο. Στο Τορόντο να στείλουμε τα φιλιά μας. Είχε χάρη με τη διαφορά της ώρας, ακούγε πρωί, λέει τώρα θα επιστρέψουμε στο podcast. Ναι, πλέον τα λέμε podcast, τις ηχογραφημένες εκπομπές, τις οποίες τις βρίσκεται και στην εφαρμογή, στο Radio Player Greece, στα podcast. Ανεβαίνουν κατευθείαν μόλις τελειώνει από εδώ, την παίρνει πόπι, πάει, κόβει, ράβει, την ό,τι δεν χρειάζεται και ανεβαίνουν. Και πάνε και καλά και πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό και μου στέλνετε μηνύματα εκείνη την ώρα και έχει πάρα πολύ πλάκα, αλλά δεν θυμάμαι πριν μου λέτε και τι σχολιάζετε ακριβώς, γιατί εδώ γκάω. Φωτιά στο Λονδίνο. Έχουμε και τη θεία εκ Λονδίνου που ζήτησε Let It Be και Beatles. Ναι, γνωστή έρατο εδώ πάντα. Έχει γίνει διαρκείας και εκείνη. Time.

δύο πελάτες, Κέρατο και Μελίνα, Let It Be, Beatles. Από τον Alpha Radio 989, με αγάπη, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και ζεις τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το Σεπτέμβριο, πριν τη ΔΕΘ, πριν τα σχολεία. Εντάξει, δεν ανοίγουν άλλη εβδομάδα, αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς. Και σε λογαριασμούς, πάρε βιβλία. Κουράγιο γειτόνι, τελειώνει, δεν κρατάει για πάντα αυτό. Πάνε πανεπιστήμιο μετά, γίνεται χειρότερα. Εγώ θα σας πω, νίκιο.

0: Εντάξει, λέμε κάθε φορά, θα το λέμε κάθε φορά, γιατί πραγματικά είναι τόσο σημαντικός ο ηχολήπτης σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Το λέω και για σταθμούς που κάπως τους έχουν εξαλείψει. Δεν χρειάζονται. Είναι ένας για πέντε ραδιόφωνα, ας πούμε. Τι είναι πολύ σημαντικό να είναι μέσα στο στούντιο, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεσαι τη στιγμή, το εδώ και τώρα, τη μέρα, την ταλαιπωρία που έχει περάσει. Σχόλια που πολλές φορές δεν μπορείς να πεις στον αέρα. Αλλά εντάξει, γίνεται δουλίτσα. Εγώ αποφεύγω με επιδέξιο σλάλο τα πολιτικά, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, εκτός αν με φτάσει, θα μην. Κάτι άρχισε να μου λέει τώρα για την Ακρίτα. Και λέω, είπε καμιά ατάκα. Και μένει, με κοιτάει. Μου λέει, μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Τι έχει γίνει με αυτό το μου χρωστάς έναν Αύγουστο? Τι, πώς θα τελειώσει αυτός ο Αύγουστος, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία? Ποιος μας έμπλεξε έτσι? Ποιος?
1: Συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εκτρέμ και ένας εκτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος. Επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι, και ένας επιτελικός center forward.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κλειδί?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

in a blue state, what can be done to right a wrong. Πώς θα λύσουμε αυτό το θέμα με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ας μας πει κάποιος υπεύθυνο, δεν ξέρω, ρωτήστε το ChatGPT, έχω τσακωθεί σήμερα μαζί του, δεν μιλάω μούτρα. Από πού μας έσκασε αυτή η ιστορία με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, το οποίο νομίζω έγινε τραγούδι, έγινε AI, βίντεο κλιπ. Εδώ ο Γιώργης λέει ότι ο Ουμπέρτο Έκο μας έμπλεξε με αυτό το... Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ουμπέρτο Έκο είχε αναφερθεί στον Αύγουστο ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, νομίζω, αυτό θυμάμαι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεκίνησε από εκείνον αυτή η φράση, το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Που είναι και λίγο γιακ. Λοιπόν, Full Moon Film Marathon. Θα βρείτε πολλούς φίλους μας εκεί. Πάρτε... αντικουνουπικό σίγουρα. Και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να σκεφτείς να κάνεις σήμερα το βράδυ. Στο ξέφωτο με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στο ξέφωτο του πάρκου ο Σταύρος Νιάρχος. Με αφιέρωμα στον Stanley Kubrick. Και προβολή διαδοχικά back to back εμβληματικών ταινιών του. Τεσσάρων εμβληματικών ταινιών του. Από τις 9 ως τις 4 παρατέταρτο. Ξεκινάει μεσός πεντάγωνο καλή Μόσχα. Συνεχίζει με Οδύσσια διαστήματος. Κουρδιστό πορτοκάλι. Και γι' αυτό να πάτε μόνο εκεί για να μεταμεσονύχτε κουρδιστό πορτοκάλι. Και 4 παρατέταρτο Stanley Kubrick, η λάμψη. Αυτά πρέπει να περιμένω. 3, 2, 1, πάμε. Όχι, πάμε. Είναι αυτό με το λουκουμάκι που του βάζει και πάει. Είναι όμως καμία σημασία. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Ζυρίχη πήρε το μάτι μου πριν. Τα φιλιά μας. Και Παρασκευή, Παρασκευή. Να και Ντάνι, αν μπορούμε κάπως να σας φτιάξουμε το κέφι, έστω μια παραγγελιά. Εδώ είμαστε.

Είναι, είναι, είναι. Να οδηγεί σε highway. Δυνατά μουσική, αρμίζει το μαλλί. Αλλά εντάξει, μετά βλέπεις την 28 Αυγούστου, λες σας μαζευτώ λιγάκι, αυτά είναι για λίγο πιο νωρίς. Τώρα θες δεν θες, έχεις μπει στο trip του. Αυτό τα κεφάλια μέσα, σιγά μια χαρά θα περάσουμε, διασκεδαστικό θα είναι και αυτό. Διαβάζω ήδη για τις παραστάσεις που έρχονται, το Όλα Λάθος. Αυτή η γνωστή κωμωδία που είναι η ιστορία της ζωής μας όλης. Όλα λάθος, αλλά πάνε λάθος. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνά τον Οκτώβριο με τέλειο cast. Σε λίγο θα σας τα πω, γιατί ήρθε ο Βίκτορ Σαμουράι για το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά άλλη μια ώρα μαζί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επηρεάζεται και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκάθαρο μήνυμα για την εγκατάλειψη του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας με το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν πέταξε ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη και αναχαιτίστηκε από ζεύγος ελληνικών F-16 που απογειώθηκε για αυτό το σκοπό. Οι χειρισμοί των Ελλήνων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό εναέριο χώρο, με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό ντρόν κινήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώνει τη μεγάλη δυσκολία αλλαγής της Βρετανικής γραμμής στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Υποστήριξε ότι είναι θέμα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι τη Βρετανική κυβέρνηση. Πάντως, αίσθηση προκαλεί διαφοροποίησή του σε σχέση με παλαιότερη τοποθέτηση το 2023, όπου δήλωνε ότι το Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να στείλει τα γλυπτά πίσω στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Σε πνίγμα φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου της. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της χώρας κατηγορίας 4. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία η 31 του Αυγούστου. Στη σύλληψη τριών ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας 15 και 13 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από ληστεία και επίθεση σε βάρος αλλοδαπής γυναίκας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικες φέρονται να προσέγγισαν την 24χρονη αλλοδαπή και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα που περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ. Καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 538 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε πάνω από 1.500. Η βία δεν είναι λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, έπειτα από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική εισρωή μεταναστών. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Αφροδίτη Σιμίτη.

Και αυτό ευχή για το Σαββατοκύριακο. Την προηγούμενη ώρα ήταν Sea, Sex and Sun. Αυτό, My Happy Place. Ευχή να σας βρει στο αγαπημένο σας μέρος, όποιο και αν είναι αυτό. Αν και το δωμάτιό σου. My Happy Place, όλοι έχουμε ένα. Και καμιά φορά έχει και δέντρα, φυτά. Πολλά πολλά φιλιά, χαιρετισμούς, καταπράσινους στους ερασιτέχνες κυπουρούς εκεί έξω, όπως συνήθως το αγαπημένο μας μέρος είναι ο κήπος μας, τον φροντίζουμε, μπουρεύουμε, τον μαζεύουμε. Δεν υπάρχει πιο χαλαρωτικό αυτό. Εντάξει, επισήμως συνταξιούχος, αλλά οκ, okay, ξέρουν οι συνταξιούχοι, δεν. Οκ, okay, ας ξεκινήσουμε, μην προπονούμαστε, θα είναι πολύ μακριά. Σε άλλα νέα, αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Όχι κάτι τρομερό όπως είχαν πει, βροχές, καταιγίδες και τέτοια είχαμε χαρεί. Έτρεξε σαλάκι κανονικά γιατί θέλουμε πάρα πολύ. Έστειλε πριν από τη Ζυρίχη φωτογραφία με βροχή και κοιτάζαμε σαν χαζάμε την Πόπη. Αύριο έχουμε όμως περιοχές κατηγορίας 5 και κατηγορίας 4. Αύριο θα είναι γενικώς πολύ επικίνδυνη η καταστασιόν. Τώρα βλέπω εδώ το χάρτη ποιες είναι οι περιοχές. Δεν έχει κανένα νόημα τι 5, τι 4. Όλη η Ελλάδα. Α, θα φυσάει πάρα πολύ. Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Deus και Nothing Really Ends. Στέχεια σας.

κάτοχος της ώρας εμφανίστηκε Bob Magica από την Ήβη Βιλή. Κάπου εκεί, σε μια άκρη, ένα ηχείο, κάπου στην Πελοπόννησο πρέπει να είναι. Και θέλει αφιέρωση, λέει, σε σένα θέλει να αφιερώσει. Παιδιά, Bob Magica τώρα δεν το συζητάμε, είναι ανάρπαστη γίνεται, όλοι τη θέλουν. Εμείς την έχουμε όμως. Bob Magica λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου και τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Φωτεινή Πιπηλή έρχεται. Πριν από αυτό να πω το viral που έχει γίνει τώρα, δηλαδή παγκόσμιο viral και πανικούλης λίγο, που όμως νομίζω δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό, απλώς είναι και το timing λίγο κακό. Η Glenn Close έχει προκαλέσει τρομερή αναστάτωση σε όλους, θαυμαστές και εμείς, γιατί ανέβασε ένα βίντεο στα social της, όπου εντάξει τη βλέπεις, είναι με ένα και λέει. Τη βλέπεις και την ίδια, έχει μεγαλώσει παιδί μου. Αν έχεις καιρό να τη δεις, λέω όπα. Αυτό που λέμε παθαίνουν και άλλοι με εμάς. Γεια σας σε όλους. Λέει με σπίτι, φορώντας το πουκάμισο της μαμάς μου, αφήνοντας τον άνεμο να φυσάει μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέποντας τον ήλιο να δει. Νιώθω ευλογημένη. Γεια σε όλους σας. Αντίο. Και γίνει κακός χαμός τώρα ότι είναι αποχαιρετιστήριο. Αλλά δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Αναγκάστηκε να βγει να μιλήσει ξανά ότι όχι. Επειδή έχουν επηρεαστεί όλοι και από το θάνατο της Dolly Parton και του Tim Curry. Λογικό. Όχι, παιδιά, μια χαρά, Glenn Close. Απλώς είχε έμπνευση να κάνει ένα story. Δεν μπορείς ένα story να κάνεις έτσι χωρίς να δώσεις.

0: όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Τετάρτη, περισσότερη αδρεναλίνη.
3: Don't move.
2: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα, στις 11.30 το βράδυ.
4: Let's get to it.
2: Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
3: I don't like you, I don't trust you.
2: Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα, χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

ετοιμαζόμαστε για αυτό το φθινοπωρινά. Κανονικά ξεκάθαρα με τα Air Straits και Your Latest Trick στον αέρα του Alpha Radio 989. Χαιρετισμούς, φιλιά και αγκαλιές εδώ στο chat και στα μηνύματα και στα γέλια. Κάποια από τα μηνύματα, εντάξει, δεν γίνεται, θα λέμε στον αέρα. Εννοείται. Δεν έχουμε αποθεώσει αρκετά, νομίζω, το Μανόλο. Και είναι δουλειά. Εντάξει, αυτό μας κάνει εντύπωση. Αλλά τα έδωσε όλα, είναι τόσο ωραίο αυτό, τόσο ωραίο παράδειγμα. Πού είναι ο Πέτρος από τη Ζυρίχη? Από εκεί ήρθανε οι νίκες, οι χαρές. Ο Μόντο του Πλάντης είπε, λέει, ότι ο ανταγωνισμός του, αλλά ίσως παρεξηγηθεί έτσι όπως το διατύπωσε. Φαντάζομαι δεν εννοεί τη μανιτική χρειά του, άρρωστου, ρε παιδί μου. Έχουμε άρρωστο ανταγωνισμό πάνω από τα 6-20. Ήταν μια πραγματική μάχη που πάλι κέρδισε εκείνος. Αλλά είναι τόσο ωραίοι μαζί και μετά γλέντισαν μαζί και ο Καραλής έκανε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ιδανικό παράδειγμα όλο αυτό που συμβαίνει στο Στίβο και με τα χώρια και με τα κορίτσια για αυτή την εποχή και για αυτά τα παιδιά μας, τα οποία λίγο, εντάξει, μην κάνω τώρα την Κάρεν, αλλά υπάρχει μια έλλειψη προτύπων. Όχι. Να, το λέει εδώ και η φίλη. Δεν βλέπω το όνομα, η Μαρίνα. Υποκλεινόμαστε στα παιδιά του Στίβου που αυτόν τον καιρό διδάσκουν μαθήματα ήθους, αγωνιστικότητας και βγαίνουν άμυλα σε όλο τον κόσμο.

0: μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η επιστροφή από την άδεια πρέπει να γίνεται με επίβλεψη ειδικού. Δεν γίνεται τώρα να μας αφήνουν στην τύχη μας. Την πρώτη εβδομάδα έχεις ελαφρυντικά. Άργησες στη δουλειά? Δεν πειράζει. Και που ήρθε πολύ είναι. Έβρισε τη συνάδελφό σου με το καλημέρα? It's okay. Αφού δεν τον χτύπησε, μην μιλάτε καθόλου. Δεν ξεκινάμε πρώτη μέρα και ρωτάμε αν είδες το mail μου. Εδώ δεν έχω δει το νόημα της ζωής. Το mail στο δω.
3: Υπέροχος Πέτε, μην βρείτε τον, ακολουθήστε τον, δεν το ξέρετε. Χαρά τη ζωή πραγματικά. Και Instagram και TikTok, Πέτε μη. Και ο Παύλος Παυλίδης, Πανσέλινος, σήμερα.

Παύλος Παυλίδης και υπέροχη Πανσέλινος. Και κάπως έτσι σου έρχεται ξανά όρεξη για συναυλίες. Εκεί στη Θεσσαλονίκη θα τον έχετε τον Παύλο Παυλίδη 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο.

Way down we go. We go, που φύγει, φύγει είναι η κατάσταση. Κάπως λίγο κάτι κοκκινίλες στις εξόδους της πόλης. Λογικό, εντάξει, Παρασκευή. Στις εισόδους να δείτε τι θα γίνεται από Κυριακή και άλλη εβδομάδα και παράλληλα. Σιγά σιγά αρχίζουμε και προσαρμοζόμαστε. Αλλά ακόμα η φάση είναι runaway, να προλάβεις. Είναι και γιορτή. Μην ξεχάσετε Αλεξάνδρους Αλεξάνδρες. Μεθαύριο, αύριο, μεθαύριο, 30. Runaway, Σίβερτ Χόγεν. Πραγματικά όπου φύγει, φύγει. Και πολύ καλά κάνετε.

0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Και πώς ταιριάζει τώρα αυτό με αυτό που διαβάζω, ένα αφιέρωμα του Άντρο στη Πανσέληνο, με full ποίηση, στίχους από πολύ γνωστά ποίηματα που εξυμνούν την Πανσέληνο. Οπότε θα σας αφήσω με ένα ποίημα καληνύχτα, θυμάστε παλιά στο Μέγκα. Έτσι μιλώ, λέει, για σένα και για μένα, επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν Πανσέληνος από παντού. Οδυσσέας Ελίτης. Είναι ωραίες αυτές οι τζούρες έτσι στα ξαφνικά, κάπως λίγο απενοχοποιούν και το αδέλειτο σκρολάρισμα. Να ορίστε, διάβασα και λίγο Ελίτη. Όχι έτσι ακριβώς, αλλά οκ. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο. Παρέα σας από τις 3 έως τώρα και από τις αρχές Αυγούστου έως τώρα, αυτή την ώρα. Ήταν η Πόπη Ματζίκα και η Αφροδίτη Σιμίτη και ο Θάνος Μπούπας τις προηγούμενες εβδομάδες. Βασικοί συνεργάτες, χολύπτες, τα έχουμε πει αυτά. Μπορεί να σου φέρει την εκπομπή τούμπα με την καλή έννοια. Κακή δεν υπάρχει. Το κακό είναι του παραγωγού, πάντα. Αυτά. Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς θα λέμε τη Δευτέρα στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο με Λόκη. Γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

άρχισε η κίνηση στον Κηφισό. Και εκεί που ανεβαίναμε με 250 σφαίρα με τη Μαζεράτη, τώρα την παράτησα τη Μαζεράτη, δεν έχει νόημα, και πήρα το Ζάσταβα και ανεβαίνω κανονικά με πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τα λοιπά. Ένα σχετικό μποτιλιάρισμα. Ζοριζόμαστε τώρα και στην έξοδο κιόλας, γιατί όσοι γυρίσανε από τις πολλές μέρες φεύγουν τώρα για τις λίγες, οπότε έχει κίνηση και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Και στο ΕΒΓΑ και στα υπόλοιπα παγωτατζίδικα. Πώς τα λένε τα άλλα, δεν τα θυμάμαι κιόλας, είναι κάτι καινούργια να πούμε που έχουν βγει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί ως 7, η ώρα είναι 5 και 2,5 πρώτα λεπτά. Και θα είναι το τελευταίο 2ωρο που κάνουμε τώρα το σημερινό, από τις 5 ως 7 μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Η κυρία Πόπη Μαντζίκα είναι στην Γενική Διεύθυνση. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, φιλιά και χαιρετίσματα στο Γιάννη, στον Τάνη, στον Κώστα, στο τσάτ εδώ του με την Βασίλισσα Αφροδίτη. Λοιπόν, από Δευτέρα το νέο πρόγραμμα, το οποίο όπως διαμορφώνεται θα διαμορφωθεί. Και τι θέλω να σας πω, σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, θα κάνουμε έτσι ένα διωράκι πριν το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο σε αυτό το διώρο, το 5 με 7, και θα το κάνουμε λίγο πιο μουσικοχορευτικό κάπως. Απέξουμε διάφορα κομματάκια. Ο Ούμπερτο Έκο λέει τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις. Έχουμε ειδήσεις. Και ειδήσεις δύσκολες, ζόρικες. Η κόντρα της Βρετανίας με τη Ρωσία. Οι Ρώσοι ταχώνουν και στους Γάλλους που βοηθάνε και αυτοί τους Ουκρανούς. Έχουμε τις εκκρεμότητες με τον Πορτοκαλί και τους βλαμμένους τους φρουρούς της... πώς την είναι αυτή με τα... φρουροί της Επανάστασης, που δεν μπορώ να ακούω αυτές τις λέξεις. Με αυτούς τους φρουρούς της βλάβης και τον βλαμμένο τον Πορτοκαλί, που πρωί, μεσημέρι, βράδυ... άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα λέει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, άλλα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, την Κυριακή ξεκουράζεται. Οπότε θα ξεκουραστούμε και εμείς τώρα, χωρίς πολλά πολλά, να ακούσουμε τη μεγάλη εισαγωγή, την υπέροχη, από τους Deep Purple με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Πάρτε έναν Απρίλιο στα τέλη Αυγούστου. Για να χαλαρώσετε και να ευχαριστηθείτε, και να χαλαρώσουμε κι εμείς και να ευχαριστηθούμε κι εμείς, εννοείται.

Αυτό είναι ένα μεγαλειώδες κομμάτι, μια απίστευτη έμπνευση, μια σύλληψη από αυτούς τους πιτσιρικάδες τότε. 20χρονα κολόπεδα ήταν τότε, πριν από 250 χρόνια, οι Deep Purple που έφτιαξαν αυτό το πράγμα, αυτό το αριστούργημα, με ένα κομμάτι 13 λεπτών που από τα 9 λεπτά και μετά είναι μια άγρια ροκιά. Και ως τότε τα πρώτα 8,5 λεπτά είναι αυτό το αριστούργημα που ακούτε, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, με πνευστά, κρουστά, αγγλικό κόρνο, όμποε, τσέλο, βιολιά, τα πάντα. Αυτό το μεγαλειώδες κομμάτι, μια φανταστική έμπνευση 5 κολόπεδων 20 χρονών, 20, 21, 22 ήταν οι 5 τότε Deep Purple, μετά γίναν 4. Σκεφτείτε ότι αυτό το κομμάτι, η σύνθεση, η καταγραφή και η ηχογράφηση έγιναν όλα αυτά από αυτούς τους φοβερούς πιτσιρικάδες στα μέσα της δεκαετίας του 70. Είναι γύρω στο 75, 74, 93, εκεί κάπου στα μισά της δεκαετίας του 70. Και δεν μιλάω άλλο.

τώρα που είπαμε προχθές που σιγά σιγά ξεβλαχέψαμε, τώρα ήρθε η ώρα να ξεβλακέψουμε κιόλας μετά από αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που την πέσανε στη Μέτα, δηλαδή στα συγκροτήματα του Facebook, του Instagram και στα TikTok και στα λοιπά. Πρέπει να μαζευτούμε λιγάκι, γιατί αρκετά βλακέψαμε με αυτά τα ηλίθια κόλπα όπου συνοστίζονται οι ηλίθιοι και κάνουν ολομέλειες. Από εκεί που ήταν κάθε βλαμμένος στο χωριό του, τώρα έχουν μαζευτεί όλοι στο διεθνές χωριό αυτό, αλλά τα πράγματα αρχίζουν και γυρίζουν και θα ξεβλακέψουμε, ελπίζω. Μια που αρχίσαμε με κλασική μουσική, να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι του Johann Sebastian Bach από τους Jethro Tull. Και εδώ είμαστε κάπου στο 73. Εκεί. Το κρατάμε.

φλάουτα και στη γενική σκηνοθεσία είναι ο Ιαν Άντερσον, στις κιθάρες είναι ο Μάρτιν Μπέρ, στο μπάσο Ντέιβ Πέγ, στα drums είναι ο Μπάριμον Μπάρλοου. Τεράστια απίστευτη μουσική, η οποία και αυτή τότε ήταν 20 κάτι, ε. Εμείς όταν ήμασταν 20 κάτι, τι σκατακάναμε, ρε γαμότα, γιατί δεν κάναμε τέτοια.

πεις και τώρα που είμαστε 80, 90, 120, τι σκάτα κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε στόχο είναι να ξεβλακέψουμε.

17 δισεκατομμύρια δολάρια χώσανε η Αμερικάνικη δικαιοσύνη από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο βλακοποιείο του Facebook, του TikTok και του Instagram, και 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αποτέλεσμα αυτά τα συνεργεία των διαδικτυακών βλακευτηρίων να συμμαζεύουν λίγο τους λογάριθμους, τους βλακάριθμους και τους αλογάριθμους και όλες τις λοιπές λογόμυγες της βλακείας και να περιορίζουν την πρόσβαση στους πιτσιρικάδες από τα 12 ως τα 18 και να συμμαζεύουν λίγο όλο το σύστημα, γιατί αρκετά, αρκετά με την σύναξη των ηλιθίων και των ψεκασμένων. Εδώ είναι κάτι παράξενοι αυστριακοί, αν θυμάμαι καλά, που έχουν διασκευάσει το Roxen του Sting και τον Πολύς. Και όλο το κομμάτι που ακούτε, το Roxen, δεν έχει καθόλου όργανα. Οι Bauklang που το παίζουν, που το διασκευάζουν και το εκτελούν με την καλή έννοια, τα κάνουν όλα με το στόμα. Είναι όλοι με τα στόματα. Με τα στόματα παίζουν μπάσο, κρουστά, φωνητικά, τα πάντα όλα μόνο με το στόμα. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό όργανο.

προσέχετε τι κάνουν τα άτομα, έτσι. Όλα, ταμπούρα, πιατίνια, μπάσα, κιθάρες, ό,τι παίζουν με τα στοματάκια τους.

Μας θύμισε ο σύντροφος ο Γιώργος από τη Ζάκυνθο, ο μακρινός συγγενής του Άγγελου, του φίλου μου από το 1984. Μας θύμισε ότι το April που ακούσαμε, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το μισό, το κλασικό μέρος, τα 8,5 πρώτα λεπτά από το κομμάτι που είναι 12 λεπτό, το April λοιπόν των Deep Purple που ηχογραφήθηκε το 70, γράφτηκε από τον John Lord που έπαιζε πλήκτρα τότε στους Deep Purple και το εμπνεύστηκε το κομμάτι, λέει ο Γιώργος, όταν ψινόταν στον Πυρετό επί μέρες το 1969. Για να, λέτε, για να μην λέτε ότι δεν έχουμε ειδήσεις, έτσι. Που λέει ο Ουμπέρτο Έκο και διάφοροι άλλοι εξυπνάκηδες ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να σας πούμε. Πέρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από το τι θα πούνε οι πρωθυπουργοί, πέρα από το ότι εγώ ετοιμάζομαι Δευτέρα πρωί-πρωί θα φύγω, να πάω στο Βελίδιο, πάω Θεσσαλονίκη, να πάω πρώτος να προλάβω να μιλήσω. Γιατί θα, ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι θα μιλήσει πρώτος, ενώ δεν είναι αρχηγός κόμματος, δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς καταμετράτες σε κάτι δημοσκοπήσεις ο σύντροφος. Αλλά έσπευσε να δηλώσει ότι θα πάει να μιλήσει για τα κανάλια, θα δουν και θα κάνουν και τα λοιπά. Και ερωτήσεις και press conference και συνεντεύξεις και τα λοιπά, όλα αυτά. Αλλά χώθηκε πριν από το

0: εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Ο κύριος Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, στην πόρτα του παράδεισου, τοκ τοκ και τα λοιπά. Mama, take this badge off of me. Και μια το και θυμηθήκαμε την παροιμία στο κουφού την πόρτα στο θέλεις βρόντα, και μια που και ακούσαμε την διαφήμιση για τα πανεπιστήμια, για το πανεπιστήμιο της Κύπρου στην Πάφο, να θυμηθούμε ότι πριν από 50 χρόνια έρχονταν τα παιδιά από την Κύπρο και έμπαιναν στα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις και σπούδαζαν μια χαρά τα παιδιά, και ζηλεύαμε εμείς γιατί μπαίναν στα πανεπιστήμια οι Κύπροι, τα αδέρφια μας, αλλά μπαίνανε και τα παιδιά από την Ιγυρία, από την Κένια, από την Ιορδανία, από το Λίβανο, από όπου και αν έρχονταν μπαίνανε στα ελληνικά πανεπιστήμια και μια χαρά. Τώρα φεύγουν τα δικά μας παιδιά και πάνε σε ξένα πανεπιστήμια, και μάλιστα φεύγουν και από τα αθηναϊκά και θεσσαλονικιώτικα και τα ελληνικά πανεπιστήμια και πάνε να σπουδάνουν στην Κύπρο, γιατί σε αυτό το κράτος εδώ που ζούμε απαγορεύονται τα πανεπιστήμια πλην των δημοσίων, για να μην υπάρχει σύγκριση και ανταγωνισμός, γιατί πώς να αντέξει ένα πανεπιστήμιο απέναντι σε ένα πανεπιστήμιο που είναι λαμπερό, καθαρό, υπέροχο, χωρίς καταλήψεις, χωρίς να χτίζουν καθηγητές, χωρίς να τα κάνουν μαντάρα, χωρίς να τα σπάνε κάθε Δευτέρα και Σάββατο, χωρίς να κάνουν αυτά τα θρηλυκά πάρτι της καταστροφής που γίνονται στο Καποδοστριακό, στο Αριστοτέλειο, στη Δυτική Μακεδονία, σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Φεύγουν λοιπόν τα παιδιά από εδώ, επειδή απέτυχαν και δεν μπορούν να δώσουν 2-3 φορές, 2-3 χρονιές ερήμη μέχρι να μπουν στο πανεπιστήμιο, και πάνε και σπουδάζουν στην Κύπρο, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στην Ολλανδία. Γιατί τα δίδακτρα εκεί είναι κανονικά και ανθρώπινα και υποφερτά, ενώ εδώ, στη δωρεάν παιδεία εδώ, σου σκίζουν τον Grover. Με τις σημειώσεις, με τα βιβλία, με τα κόλπα, με τα έτσι και τα αλλιώς, αλλά κατά τα άλλα είναι δωρεάν παιδεία. Και μπαίνουν μόνο όσοι καταφέρουν να μπουν, και όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν σε ποιο πανεπιστήμιο ή σε ποια χώρα μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Γιατί ζούμε σε αυτό το κράτος εδώ, στο οποίο την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, είναι κράτος κουφών. Γιατί ακόμα και όταν η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφασίσει να ιδρύσει ή να φέρει στην Ελλάδα ξένα πανεπιστήμια ή παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, του Columbia, του Yale, του MIT, όλου του London School of Economics, από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, δεν επιτρέπει το ελληνικό θεσμικό σύστημα, αυτή η κολοσιαία οπισθοδρομική ηλικία,

δεξιότητα να ιδρυθούν εδώ ξένα πανεπιστήμια και παραρτήματά τους. Μάλιστα, όταν έγινε αυτό πέρσι και πρόπερσι και κάποια πανεπιστήμια ήρθαν εδώ, όταν κάποια πανεπιστήμια λοιπόν ήρθαν εδώ, βγήκε προχθές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι έρονται οι άδειες των ξένων πανεπιστημίων που ήρθαν στην Ελλάδα, γιατί λέει δεν είχαν τις προδιαγραφές που και τα λοιπά. Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει ενοχληθεί που τα ελληνικά πανεπιστήμια, να μην πω τι προδιαγραφές έχουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα μόνο ελληνικό, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υπάρχει απαγόρευση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως και σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν μπορούν να πηγαίνουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων να βλέπουν παιχνίδια. Και μια και είπαμε για φιλάθλους και παιχνίδια, να συγχαρούμε τον Παναθηναϊκό που μας έβγαλε την ψυχή και στο τελευταίο δευτερόλεπτο με πέναλτι κατάφερε να προκριθεί. Ο Όφη πάτησε κάτω τους Βούλγαρους και στη Σόφια και τους έριξε δύο μπαλάκια και τρία εδώ πέντε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Είχαμε και τις κληρώσεις σήμερα, θα πούμε και για τις κληρώσεις, ποιες είναι οι δύσκολες ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League και στο Conference League που ήταν οι σημερινές κληρώσεις το μεσημέρι.

υπέροχη ανατολίτικη, ανατολικότροπη διασκευή στο εξαιρετικό κομμάτι το Stray από τους

που έχει μια ανατολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά έχει και τα μεξικάνικα, νοτιοαμερικάνικα πνευστά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το θέμα από το σηματάκι που είχαμε φτιάξει στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη τα παλιά τα χρόνια.

Είπαμε λοιπόν και λίγο πριν ότι έχουμε ένα Ρώσο-Βρετανικό Νταλαβέρι που τσακώνονται, επειδή οι Βρετανοί στηρίζουν και υποστηρίζουν και ενισχύουν την Ουκρανία. Οι Ρώσοι απειλούν, έχουν ξαμολύσει και ένα υποβρύχιο με πυρηνικές τορπίλες για να κάνει βόλτες στις θάλασσες, και είναι λίγο τα πράγματα σε τεντωμένο σκηνή από την πλευρά της Ρωσίας προς την Ευρώπη. Οι Αμερικανοί στείλανε τον αρχηγό της CIA να πάει στη Μόσχα να πει στους Ρώσους μην τολμήσουν να χτυπήσουν χώρα του ΝΑΤΟ, γιατί ακούγεται ότι οι Ρώσοι σκέφτονται να χτυπήσουν κάπως, εκτός από τις παρενοχλήσεις που κάνουν με drones και τα λοιπά, στην Μολδαβία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στις σκανδιναβικές χώρες. Είναι λίγο τεντωμένο το σκηνή σε αυτή την ιστορία, με έντονους διαξυφισμούς και ανταλλαγές φραστικών πυρών προς το παρόν, ευτυχώς. Ελπίζουμε να μην μετατραπούν και σε άλλου είδους πυρά οι φραστικές και λεκτικές αντιδράσεις και επιθέσεις ένθεν κακήθεν. Ναι, είναι λίγο ζώδικα τα πράγματα. Και μια και αναφερθήκαμε στην Αγγλία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπέρναμ, ενώ είχε πει θα δούμε με τα γλυπτά του Παρθενώνα τι θα γίνει, μήπως γυρίσουν στη θέση τους και κάπως να το δούμε και τα λοιπά, υποστήριξε τώρα, χτες, ότι είναι θέμα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαφοροποιήθηκε δηλαδή από τις προηγούμενες δηλώσεις του. Και θα δούμε τώρα. Το 2023 ο ίδιος Πρωθυπουργός είχε δηλώσει, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε δηλώσει ότι το Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να στείλει τα γλυπτά πίσω στην Ελλάδα, και μάλιστα χωρίς όρους. Άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξε την τοποθέτηση ο κύριος Μπέρναμ και άλλαξε και τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις των προκατόχων του, αλλά και δικές του.

0: Εκτός από τις ρωσοβρετανικές και ρωσογαλλικές ανταλλαγές απειλών, υπαινιγμών και τα λοιπά και προειδοποιήσεων, έχουμε και επεισόδια εδώ κοντά μας, όπου σήμερα το πρωί ένα drone τουρκικό, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος δηλαδή, εισήλθε στο FIR Αθηνών, στον εναέριο χώρο της χώρας μας, παραβίασε τον εναέριο χώρο και πετώντας ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, όμως αναχαιτίστηκε από ένα ζευγάρι ελληνικών F-16. Εντάξει, δεν είναι κάτι ήσυχες μέρες, εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έχουμε λοιπόν ειδήσεις, έχουμε αναταραχές, έχουμε κρίσιμα θέματα και σημεία που μπορούμε να συζητάμε ή να σκεφτόμαστε. Και δεν ξέρω τι έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά άσε μας ρε Ουμπέρτο, που δεν έχει ειδήσεις τον Αύγουστο.

18, σας με αυτό τα λύκια, εντάξει, το είναι ο Άλης Κούπερ, ξαδερφός μου. Είναι ξαδερφός μου στο Ντιτρόιτ, γεννήθηκε και μεγάλωσε, είναι γιος ενός παπά, ήταν θείος μου, ο παπά Κούπερ, πώς το λέγανε. Άλης Κούπερ είναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το... Είναι ο Ντέιβιντ Φουρνιέ είναι ο σύντροφος.

στις ελληνικές ειδήσεις υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δήλωση, ξεκάθαρη, ένα μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρεια Ελλάδα, επειδή στις περιοχές Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, Φλόρινας, που αλώνιζε η κρατική ΔΕΗ με προσλήψεις, με κόλπα, με επιδόματα, με αυτό, χώνοντας, παίρνοντας και χώνοντας, παίρνοντας από όλο τον κόσμο, από το Δημόσιο Ταμείο και χώνοντας σε ρουσφέτια, επειδή αυτά τα κόλπα με τους λιγνίτες, οι οποίοι ευθύνονταν και για καρκίνους και λευχαιμίες στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα, έτσι, πάνω από 40% εικοσαπλάσιο ποσοστό μεγαλύτερο από άλλες περιοχές, έτσι, οι καρκίνοι και οι λευχαιμίες στη Δυτική Μακεδονία, και επειδή κόπηκαν οι λιγνίτες και είπαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον ήλιο, τον αέρα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν αρέσει αυτό σε διάφορους νταλαβεριτζίδες, ακροαριστερούλιδες και ακροδεξιούλιδες της Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρωθυπουργός ευτυχώς και επιτέλους ξεκαθάρισε από την Πτολεμαΐδα που βρέθηκε χθες και σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας στη Δυτική Μακεδονία, πριν πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσει, γιατί θα έρθει μετά από μένα και τη θεία μου τη Λελούδα και το σύντροφο τον Πινόκι, τον, πώς το λένε, τον Τζοκόντο. Πριν πάει λοιπόν στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, στην Πτολεμαΐδα, είπε ότι λιγνίτης τέλος, πάρτε το απόφαση, η εκμετάλλευση κοιτασμάτων από λιγνίτες για άνθρακες και τα λοιπά τελειώνει και θα στραφούμε οριστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα καλύψουμε από τα ευρωπαϊκά ταμεία την οικονομική χασούρα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας. Καλά έκανε και το είπε και το ξεκαθάρισε, να ησυχάζουμε μια και καλή με τους λιγνίτες και τους γιάνθρακες και αυτά τα κόλπα των νταλαβεριτζίδων της ενέργειας, που βεβαίως δεν γουστάρουν καθαρή ενέργεια από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί τα φράγκα, τα συμφέροντα δηλαδή που λέμε, τα συμφέροντα είναι τεράστια για τα νταλαβέρια των, των επιχειρηματιών που κάνουν κόλπα με λιγνίτες, με γιάνθρακες, με αγωγούς πετρελαίων και φυσικού αερίου κλπ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο λιγνίτης σήμερα, στον 21ο αιώνα, εν έτη 2026, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας, όχι μόνο επειδή το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα είναι σε δυσθεώρητα ύψη και πληρώνουμε τα κέρατά μας για τα διοξίδια του άνθρακα και για τη μόλυνση που προκαλεί, και όχι μόνο επειδή θερίζουν ο καρκίνος και η λευχαιμία στις περιοχές αυτές με τις εξορύξεις ορυκτών για παραγωγή ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι η καθαρή ενέργεια είναι οι ανανεώσιμες πηγές, οι ανεμογεννήτριες, που μερικοί τις βρίζουν και δυσυχαίνονται γιατί είναι τσιράκια συμφεροντολόγων από τα μεγάλα συμφέροντα. Η καθαρή ενέργεια είναι ο ήλιος, η θάλασσα, η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια δηλαδή, αλλά και η γεωθερμία, που ελάχιστα την έχουμε αξιοποιήσει, βέβαια, και τα φράγματα στα μεγάλα ποτάμια κλπ. Κλπ. Που και από αυτά κάτι έχουμε. Πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την χρήση της πυρηνικής ενέργειας, που σε χώρες που
προσέχουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών τους, έχουν δικλείδες ασφαλείας για να είναι και η πυρηνική ενέργεια να συγκαταλέγεται στις καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας. Αργούμε πολύ όμως για να φτάσουμε εκεί. Γιατί εδώ είναι Γιουνανιστάν, δεν είμαστε εδώ ούτε Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία. Εδώ δεν μπορούμε να συντηρήσουμε μια γραμμή τρένου, τρία λιμάνια και πέντε αεροδρόμια τώρα. Θα κάνουμε ταλαβέρια με πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Εδώ, σε αυτή τη χώρα. Που πιάνουμε 500 εμπριστές και τους αφήνουμε ελεύθερους να βάλουν τις επόμενες φωτιές. Σε αυτή τη χώρα που πιάνουμε 15 δολοφόνους και τους έχουμε γνωρίσει από προηγούμενες συλλήψεις και τους αφήσαμε ελεύθερους μέχρι να σκοτώσουν τους επόμενους. Σε αυτή τη χώρα που απαγορεύουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια για να έχουμε τους νταλαβεριτζίδες του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών με αυτά τα funds που παίρνουν τα σπιτάκια των φουκαράδων και χαρίζουν τεράστια δάνεια στους ημέτερους. Σε αυτή τη χώρα που η δικαιοσύνη εμπρός ποιος είναι? Όχι, πήραν από την εισαγγελία. Η πυρηνική ενέργεια μας έλειπε. Φωτιές, είπαμε για τις φωτιές και για τους εμπριστές. Συνελήφθησαν ένας Μπαγκλαντεσιανός 36χρονος εδώ, πήγε να βάλει φωτιά στο βοτανικό κήπο, ρε φίλε. Έτσι, με χαρτιά που τους έβαλε φωτιά, αλλά δεν πρόκειται να τα ρίξει. Τον πιάσανε. Τι θα του κάνουνε, ε? Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι θα του κάνουνε? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Τι θα του κάνουνε? Τον άλλον πιάσανε στην Καλαμάτα έναν 65χρονο που έβαλε δύο φωτιές, ενώ πριν από 10 μέρες, 15, ένα μήνα είχε βάλει άλλες 4 και τον είχαν εντοπίσει και τον είχαν ταυτοποιήσει και τώρα τον πιάσανε από αυτό φόρο με τη γίδα, με τα στουπιά στην πλάτη να βάζει φωτιές. Τι θα του κάνουνε, ε? Θέλετε να το πείτε εσείς για να μην το πω εγώ? Προσήχθησαν, λέει, και 4 που έβαλαν φωτιά από αμέλεια, ρε εσύ. Γιατί με το κίνδυνο στο 5 για εκδήλωση φωτιάς και πυρκαγιάς κάνανε θερμές εργασίες με τροχό και με χορτοκοπτικά μηχανήματα εξ αμελίας, λέει. Και προσήχθησαν, αλλά φέθησαν ελεύθεροι. Και τελικά όταν αποδειχτεί πόσο περιποίων ζώων πρόκειτο, τι θα τους κάνουνε, ε? Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι θα τους κάνουν για να μην το πω? Εγώ δεν μπορώ να το πω. Γιατί είναι και stand-by ο εισαγγελέας, που σε κάτι τέτοια θέματα είναι πολύ ευαίσθητη η δικαιοσύνη.

σε 6 περιπτώσεις μέσα σε μία μέρα. 2 συλλήψεις και 4 προσαγωγές για πυρκαγιές. Έτσι. Τι θα τους κάνουν, ε? Που τους πιάσανε, τους ταυτοποίησαν, τους εντοπίσανε και τους μπαγλαρώσανε. Ε, τι θα τους κάνουν, ε?

0: ό,τι κάνανε και στους προηγούμενους 570 που προσήχθησαν ή συνελήφθησαν επ' αυτό φόρο να βάζουν φωτιές, κανονικοί εμπριστές. Τι τους κάνανε, να μην το πω εγώ, ξέρετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Α, ναι, εκτός από τους εμπριστές, πιάσανε και κάτι μαχαιροβγάλτες, κάτι δολοφόνους, κάτι τύπους που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κοπέλα του, την γόμενά του, άλλοι σκότωσε το φίλο της, άλλος έριξε, άλλος έκανε. Τους πιάνουν όλους αυτούς και τι τους κάνουνε? Αφού τους έχουν πιάσει, λέει, άλλες 4 φορές πιο πριν. Τον τύπο που στη Ροδόπη που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και πήγε να αυτοκτονήσει αλλά δεν τα κατάφερε και καλά, τον είχαν ξαναπιάσει πριν από 4 χρόνια για απειλές, για ενδοοικογενειακή βία. Η άλλη κοπέλα που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα εδώ στο Αγίου Συναργύρους και τη σκότωσε απ' έξω ο πρώην της και τη μαχαίρωσε και τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό κέντρο. Τι του κάνανε, το έχω. Τον είχαν ξαναπιάσει γιατί είχε ξαναπηλήσει, είχε ξανακάνει διάφορα πράγματα, επιθέσεις και... και κάθε φορά που ακούμε μια δήλωση, μια είδηση ότι συνελήφθη αυτός που αλβανικής καταγωγής ή μεδαπός, Μακεδόνας, Βορειοαμερικάνος, εξωγήινος και συνελήφθη γιατί... έκανε διακίνηση 6 τόνους κοκαίνη, ναρκωτικά και τέτοια, ή δεν μπορεί όπλων, ή σκότωσε μια γυναίκα ή έναν άντρα ή τον ξάδερφό του ή τον πατέρα του, και μόλις μαθαίνουμε την είδηση ακούμε κολλητά ότι ο θήτης, ο δολοφόνος, ο συλληφθής ήταν γνωστός στις αρχές, είχε ξαναπασχολήσει τις αρχές. Όταν λέμε αρχές, βάζουμε αρχές, παύλα, τι άλλο, δίπλα, αρχές, δεν μπορώ, ακούω, είναι εισαγγελέας, είναι stand-by, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Ένας συνάδελφος, ας πούμε, ο ακροατής, μπορεί να μιλήσει ελεύθερα όλοι. Γιάννης, λέει, ας πούμε, τι θα τους κάνουν, ρε ψαριάνε, λέει, τι θες να τους κάνουν. Αυτόν, λέει, που τον πιάσαν, τι θα του κάνουν, λέει, Α, σου πω εγώ, λέει, θα του κάνω. Θα του απαυτώσουν τα πως τα λένε, είπε ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο. Δεν μπορώ να επισέλθω εγώ σε τέτοια θέματα. Λες να του απαυτώσουν τα πως τα λένε? Δεν νομίζω. Βαριά ποινή είναι αυτή. Μάλλον θα τον αφήσουν ελεύθερο με την φτήν, με περιοριστικούς όρους, να μην φύγει από τη χώρα. Αν και θα έπρεπε ο όρος να είναι να τον πετάνε με τις κλωτσιές έξω από τη χώρα. Όχι να του απαγορεύουν να φύγει από τη χώρα, να τον πετάνε εκτός της χώρας με κλωτσιές. Ή να τον μπουζουριάζουν και να τον χώνουν σε ένα μπουντρούμι. Ή σε ένα συνεργείο ηλεκτρολόγων να του κάνουν καμιά ηλεκτροσυγκόληση. Όχι υπαίθρια, και έχουμε τραβήγματα και πυρκαγιές μέσα σε ένα συνεργείο, σε ένα δωμάτιο, να του κάνουν μια ηλεκτροκόλληση, λοβοτομή που λέμε, μήπως και ισιώσει. Αλλά αυτά θα γίνονταν σε μια χώρα που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως ευνομούμενη δημοκρατία που προσέχει τους πολίτες, που υποστηρίζει και φροντίζει τα θύματα και όχι δίνει ευκαιρίες στους θύτες να κάνουν χειρότερα εγκλήματα. Και αυτός ο νομικός πολιτισμός μας, ο οποίος φροντίζει πάρα πολύ και προσέχει και αγαπάει και χαϊδεύει τους θύτες, τους δολοφόνους, τους ληστές, ενώ τα θύματα σου λέει εντάξει, τη σκότωσε, δεν βαριέσαι, Θεός χωρέστη. Ενώ ο δολοφόνος έχει ανθρώπινα δικαιώματα, έχει οργανώσεις που θα κινητοποιηθούν και θα λένε ήταν ένας αγωνιστής της προοδευτικών δυνάμεων, δεν ξέρω τι θα πει ο καθένας, ή ένας εθνικός αυτός υπερασπιστής των εθνικών δικαίων, ξέρω εγώ διάφορα. Πιάνουν διάφορα μαγαζιά, καφετέρειες, εστιατόρια, επειδή κάνουν κατάληψη δημοσίου χώρου, βγάζουν τραπέζια στους δρόμους και εμποδίζουν τα πεζοδρόμια της πλατείας, δεν κόβουν αποδείξεις, κλέβουν δηλαδή το κράτος, τους πελάτες, κλέβουν τους πάντες, τους πιάνουν μία, δύο, τρεις φορές και τους κλείνουν το μαγαζί για 48 ώρες, ρε φίλε. Δηλαδή έχει βγάλει ο άλλος 5 εκατομμύρια και του κλείνουν το μαγαζί για 48 ώρες. Του σκίζουν τον Grover δηλαδή, με λίγα λόγια. Κάτι τιμωρίες απάνθρωπες. Αφήνουν τα διάφορα λαμόγενα να απλώνουν εξαπλώστρες και ομπρέλες και να κλέβουν τον κόσμο και να κάνουν κατάληψη στις παραλίες και στον Αιγιαλό, που οι προοδευτικές δυνάμεις είναι πολύ ευαίσθητες σε αυτά τα θέματα, αλλά εδώ κάνουν μούγκα, γαργάρα κανονικά το κάνουν, μούγκα στη Στρούγκα, γιατί επιχειρηματίες να μην τα κάνουν αυτά, άμα τα κάνουν οι απλοί πολίτες της γειτονιάς και βάζουν εξαπλώσεις, οι μαγαζάτορες, σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, πιάνουν διάφορους που βάζουν απλώστρες, ομπρέλες και τις πακτώνουν και όλες τις παραλίες και κλέβουν τον κόσμο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και μόλις τελειώνει ο Αύγουστος τους ξυλώνουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τους βάζουν και 1200 μαραβέδια, ένα βαρύ πρόστιμο. Που τα πρόστιμα που βάζουν στα μαγαζιά, όπως λέγαμε και χτες, δεν μας λένε πόσα από τα πρόστιμα που βάζουν στα μαγαζιά εισπράχτηκαν. Μας λένε πόσα πρόστιμα έβαλαν στους επιχειρηματίες, σε εισαγωγικά, στους κλέφτες του δημόσιου χώρου, των ανθρώπων, των πελατών και του κράτους. Δεν μας λένε πόσα πρόστιμα εισπράχθηκαν, μας λένε ότι επιβλήθησαν πρόστιμα 600.000. Εν τω μεταξύ, από τις 600.000 που έχουν βάλει πρόστιμα, που έχουν επιδοθεί, πώς έχει εισπράξει το Δημόσιο Ταμείο? Να πω εγώ ή θα το πείτε εσείς, γιατί είναι και ο εισαγγελέας stand-by και ακούει. Από τα πρόστιμα που βάζει η πολιτεία, τι παίρνει στο τέλος? Τι παίρνει στο τέλος, πείτε το. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Ένας σύντροφος λέει παίρνει το γκιόνι. Τι είναι ο γκιόνις? Πρώτη φορά το ακούω. Εγώ μόνο στο δημοτικό θυμάμαι, στο βιβλίο, στο αλφαβητάριο της πρώτης δημοτικού, μόνο από εκεί το ξέρω. Μου έλεγε γκιόν γκιόν κάνει ο γκιόνις. Ο γκιόνις είναι πουλί, είναι νυχτό πουλί. Πι-πι το παπί, ρο-ρο το νερό, φω-φου-φου η φωτιά. Αυτά θυμάμαι. Και εκεί γνώρισα και τον Γκιόνι για πρώτη φορά όταν ήμουν 6 χρονών. Και μετά προσπαθούσα στα διάφορα πάρκα και στα δάση και στα μπαλκόνια και στα δέντρα να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο Γκιόνις. Don't stop playing on the game. και γιατί κάνει γκιον γκιον ο Γκιόνης. Αυτά είναι τα μυστήρια της φύσεως, όπου δεν έχουν λυθεί ακόμα. Αυτά εδώ δεν έχουμε λύσει άλλα κι άλλα. Θα λύσουμε το μυστήριο του Γκιόνη. Που μάλιστα τον οποίο Γκιόνη εισπράττει στο τέλος η πολιτεία και το κράτος και η ΑΔΕ, αντί για τα πρόστιμα που βάζει. Γιατί μάλλον θα έχει δίκιο ο φίλος. Το έχω ξανακούσει αυτό. Τελικά η πολιτεία παίρνει τον Γκιόνη.

βία δεν είναι λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Μαρλάσκα κάτι μου θυμίζει τώρα. Μαρλάσκα. Τέλος πάντων. Γιατί έγιναν διάφορα επεισόδια χθες, όπου πλακώθηκαν, έγινε μαζική εισβολή σε ένα νησί, σε ένα χώρο στη Θέουτα που έχει 60.000 κατοίκους, μπουκάρανε 70.000 μέσα σε δύο μέρες από το Μαρόκο. Και έχει γίνει εκεί της εκδεδομένης γυναικός στο κυκλίδωμα. Και έτσι επενέβη ο Υπουργός Εσωτερικών και είπε η βία δεν είναι λύση. Πράγματι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Η βία που μπουκάρουν 70.000 άτομα είναι λύση. Βασικά η μόνη λύση είναι η Μιτσουμπίση. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Βεβαίως η βία δεν είναι λύση. Εκτός αν την ασκούνε τίποτα χαματζίδες, τίποτα χεσμπολάκ, τίποτα χούθι, τίποτα μουλάδες του Ιράν, τίποτα τζιχαντιστές που ανατινάζουν σταθμούς, εκκλησίες και αυτοκίνητα και σκοτώνουν κόσμο στις πλατείες. Εκεί δεν τρέχει τίποτα, γιατί είναι αυτός ο νομικός μας πολιτισμός, είναι λίγο έτσι, είναι λίγο ευαισθητούλης σε διάφορες εξάρσεις τέτοιου τύπου. Και υπάρχει από πίσω και ένα σύνολο προοδευτικών δυνάμεων που στηρίζει, ας πούμε, αυτή. Συχαίνεται την κρατική βία και η βία στη βία της εξουσίας κτλ. Αλλά γουστάρει πάρα πολύ τη βία των τζιχαντιστών, των κομμουνιστών, των φασιστών, των νεοναζί, των χαματζίδων και των χεσμπολάχιδων. Αλλά συχαίνεται όμως τη βία που ασκεί η πολιτεία. Συχαίνεται τη βία των μπάτσων που είναι γουρούνια και δολοφόνοι. Ενώ οι άλλοι είναι απλοί αγωνιστές.

0: τρία κορίτσια, ανήλικα κορίτσια, 13, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, από την άμεσο δράση, που εδώ στην Αχαρνών, εδώ παρακάτω, στον Άγιο Παντελεήμονα συγκεκριμένα, γιατί λίστεψαν, επιτέθηκαν και λίστεψαν γυναίκα. Τρία κορίτσια, 13, 14 και 15 ετών. Τρεις ανήλικες κοπελίτσες προσέγγισαν την 24χρονη γυναίκα και με τη χρήση βίας τα τρία κορίτσια της αφαίρεσαν την τσάντα, το κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και την κοπάνισαν στο κεφάλι και διακομίστηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο. Ήτανε τρία κορίτσια. Η κόρη μου, η κόρη σου και η κόρη του. 13, 14 και 15 χρονών. Οι μεδαπές οι κοπελίτσες δεν ήτανε τίποτα Τουρκάλες, Αλβανές, Γεωργιανές, δεν ξέρω εγώ τις κατά από πού αλλού, ήτανε Ελληνοπούλες, 13, 14 και 15 χρονών. Σπάσανε το κεφάλι μιας 24χρονης και της κλέψαν το τηλέφωνο, την τσάντα και όλα τα λεφτά που είχε. Τα τρία κορίτσια συνελήφθησαν, αλλά νομίζω στο δικαστήριο που θα πάνε να τις δικάσουν, ας πούμε, ως ανήλικες, θα μαζευτούν να παίξουν ότι διάφορα μέλη της Μόδνε να διαμαρτυρηθούν, ας πούμε, για τους διωγμούς κατά των αγωνιστών της νεολαίας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

δεν είναι απλώς αργά, είναι πολύ αργά. Για να μην σου πω ότι είναι ακόμα αργότερα. Που πλησίασαν δυο κότερα. Ένα κορυφαίο ελληνικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Κορυφαίο ελληνικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου.

0: και ακόμα αργότερα.
1: Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
0: Τα λόγια τα έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου το 1967-8 μες στη Χούντα, και το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης στα τραγούδια του Αγώνα που κυκλοφόρησαν στη Γαλλία για πρώτη φορά, γιατί είχαμε Χούντα, και μετά κυκλοφόρησαν και στο Γιουνανιστάν εδώ. Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση ήταν με την Μαρία Φαραντούρη και το Μίκη Θεοδωράκη. Αυτοί το πρώτο τραγούδισαν. Αλλά η ερμηνεία εδώ από τα Κατσιμιχάκια είναι καταπληκτική, είναι υπέροχη, είναι εξαιρετική. Και εδώ πάνει Μπάνος Ελευθερίου.
2: Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω.
0: Με τη Χαρούλα μας. Μια ζωή μέσα στους δρόμους.
2: Από μικρή.
0: Ένα υπέροχο ζήτημα.

Λέει ο Κώστας, μέγας προβοκάτορας είναι ο σύντροφος ο Κώστας, λέει να πούμε στον εισαγγελέα ότι από Δευτέρα δεν θα είμαστε 5 με 7, ότι θα είμαστε 10 με 12 τα μεσάνυχτα, να μην μας ψάχνει όλη τη μέρα. Γιατί έχει και άλλες δουλειές, με εμάς ασχολείται συνέχεια.

0: ας ενημερωθήκετε σουρού με την ευκαιρία.
1: Τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω.
0: Από Δευτέρα πάμε το βράδυ, έτσι τα πάμε.
1: Απ' έξω κι ανακάτωτα.
0: Ή πριν την Αφροδίτη ή μετά την Αφροδίτη ή μαζί με την Αφροδίτη.

0: Ή μπορεί να κάνουμε και την ώρα της Αφροδίτης, γιατί μου δήλωσε λίγο πριν ότι βαρέθηκα, να το κάνει εσύ 8 με 10. Θα δούμε, γίνονται διαπραγματεύσεις τώρα. Μάνος Ελευθερίου, Χρήστος Νικολόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Η ίδια σύνθεση.
1: Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη διαθήκη,
0: ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει,
1: και το μερίδιο δοθεί του καθενός.
0: Το τραγούδι αυτό είναι ύμνο.

0: χωρίς συνθήματα. Γεια σου Μάνου Ελευθερίου. Μας ακούει ο Μάνος, μας ακούει. Και όλα όσα λέμε. Θυμήθηκα ένα σύντροφος μου έγραψε ότι η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία είναι βύση. Εδώ είναι η Άννα βύση, η αδερφή. Θα βρούμε και Λία.
1: Παραμύθι ξεχασμένο, η αγάπη που ζητά.
0: Η Άννα βύση εδώ ήταν 18 χρονών, παρακαλώ. Ένα υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

μεγάλη συναυλία που θα κάνει η Άννα Βύση μετά από 10-15 μέρες στο ΆΚΑ, νομίζω, που θα είναι 500.000 κόσμος, ελπίζω να το θυμηθεί και να το πει αυτό το τραγούδι, που είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε, αν θυμάμαι.

697-989-989 είναι το τηλεφωνάκι μας στο Viber να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τα εμπνευσμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για όλα τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καθενθουσιασμένοι. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Σας αγαπάμε, μας αγαπάτε, μας αγαπιόμαστε. Η ώρα είναι 6:15 και να σας ξαναθυμίσω αυτό που μου έστειλε το μηνυματάκι ο σύντροφος, που λέει: η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία και η Άννα είναι βύση. Εδώ ξανά η Άννα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στα χρόνια της υπομονής Μάνος Ελευθερίου, παρακαλώ, και Σταύρος Κουγιουμτζής από τη Θεσσαλονίκη. Καταγωγή, τώρα είναι πολύ μακριά ο Κουγιουμτζής. Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτη.

Τα δύο τραγούδια με τη Χαρούλα Αλεξίου που ακούσαμε πριν και τα δύο που ακούμε από την Άννα Βύση, τα είχαμε πρωτοακούσει με την Άννα Βύση, τη Χάρση Αλεξίου, τον Γιώργο Νταλάρα και τον Αντώνη Βαρδί σε ένα υπέροχο πρόγραμμα πριν από 270 χρόνια στην Πλάκα, στο Zoom στην Πλάκα, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η φίλη μου.

0: στο Zoom και λίγο αργότερα στη Διαγώνια. Δύο χρόνια μετά, ξανά τα ίδια.
1: Να με καταδικά.
0: Ξανά τα ίδια μαζί με τα επόμενα.

Συντροφάκο, από εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπή 5 με 7. Το είπαμε και πριν, το λέω για τον Δημήτρη το φίλο, ο οποίος ρωτάει τι ώρες θα έχουμε. Από Δευτέρα στο νέο πρόγραμμα θα έχουμε το βράδυ. Θα δούμε τι, 8 με 10, 10 με 12, 8 με 12, 6 με 24, θα δούμε. Πάντως θα είμαστε βραδινοί.

και σαν ένα καράβι και τα λοιπά και τα λοιπά, ψάχνοντας για ναύρι κάπου μια στεριά. Στην πραγματικότητα η αγάπη δεν χάθηκε, απλώς μετακόμισε. Η αγάπη συνεχώς μετακινείται. Μεταναστεύει.

στις κληρώσεις να σας θυμίσουμε ότι η χθεσινή κλήρωση για το Champions League έβγαλε 8 αντιπάλους για την ΑΕΚ, οι οποίες είναι η Real Madrid, η Manchester City, η Dortmund, η Shakhtar Donetsk, η Como από την Ιταλία, ναι, εντάξει, η Galatasaray, ναι, νομίζω αυτές, 8 δεν είπα. Τα δύσκολα είναι η Real και η Dortmund και η Manchester City. Για τον Ολυμπιακό τα δύσκολα είναι η Milan και η Marseille. Για τον Όφι, ο Όφι έχει αρκετές δύσκολες, έχει τη Leverkusen, είναι γενικώς, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά σε αυτά τα κύπελα, όταν πηγαίνεις και περνάς στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League και πας στη League Phase και είσαι στις μεγάλες κατηγορίες, στα μεγάλα σαλόνια, ρε φίλε, δεν έχει δύσκολα και εύκολα. Έχει παιχνίδια που πρέπει να πας να τα δώσεις όλα, να έχεις και τύχη και έμπνευση, να

0: μπέρδευα πάντα την κληροτίδα με την κλιτορίδα. Τέλος πάντων, είναι, αυτό είναι άλλες βλάβες. Με έχω περάσει κεφαλικό, μάλλον. Στην κληροτίδα, λοιπόν, δεν μπορεί να περιμένει να σου βγούνε η Φράτσα Χούφερ, η Μπέργκεν, η Μπρόκεν και η Φλάτεν. Εντάξει, δηλαδή, έλεος. Θα σου πέσουν και η Ρεάλ και η Μίλαν και η Ντόρτμουντ και η Λεβερκούζεν. Και εντάξει τώρα, είναι, όλα είναι δύσκολα. Αρκεί να είμαστε προσγειωμένοι και σοβαροί. Και να ευχηθούμε και στις τέσσερις συνεχείς ομάδες καλή πορεία. Στα 8 παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΚ, στα 8 παιχνίδια που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός, στα 8 παιχνίδια που έχει να δώσει ο Όφη και στα 6 παιχνίδια που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Με ευρωπαϊκά μεγαθύρια, με μέτριες ομάδες και με μικρότερες, οι οποίες δεν είναι μικρές, αφού είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια, είναι πολύ καλές ομάδες. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες που έχουν αποκλειστεί και υπάρχουν μικρές ομαδούλες που περάσανε. Και οι μικρές ομαδούλες είναι κανονικές ομάδες, δεν υπάρχουν μικρές ομαδούλες. Και αυτά που λένε τώρα ότι α, και η Σαχτάρ και είναι εύκολη και η Τάδε είναι εύκολη και η Λίντσερ πως τη λένε είναι εύκολη, αυτά είναι μπούρδες. Και ο Ολυμπιακός και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν δύσκολο δρόμο, αλλά εμείς διαλέγουμε το δρόμο, εμείς βγήκαμε στο δρόμο που έχουμε μπει ή που έχουμε βγει και να δω τι ψάρια πιάνουμε και πόσα πίδια πιάνει ο σάκος και τι εστί βερίκοκο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λίγο πριν ακούσαμε ένα γάβρο του Δημήτρη Μητροπάνου, τώρα ακούμε έναν χαλούμι, ένας αθεράπευτος αεγγτζής.

Τρομάζω, λέει, με τις υπερδυνάμεις, λέει ο Πάτροκλος. Αν και από παιδί ονειρευόμουνα υπερδυνάμεις και το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, οπότε τώρα μπορώ να νιώσω αυτές τις υπερδυνάμεις, δηλαδή μαγνητικές καταιγίδες, παγετούς, σεισμούς και οποιασδήποτε ιδιοτροπίες της φύσης, λέει.

Λοιπόν, ο Πάτροκλος μας είπε για τις υπερδυνάμεις. Ο Χριστόφορος λέει: εγώ σε λέω μπάοκ και εσύ με λες σάντουιτς με αλυφές. Αυτά είναι τα ωραία θεσσαλονικιώτικα της πρωτεύουσας που θα γίνει η Θεσσαλονίκη των Βαλκανίων.

και ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάσου Καρντάση, ο κύριος Δημήτρης Ζερβουβάκης, παρακαλώ. Τι σε λέω, τι με λες, και σάντουιτς με αλυφές.

0: τσιγάρα.
1: Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι, μια έτσι πολύ φιλική, ας πούμε, συνεισφορά στον διάλογο, μακριά και από τα βαριά ποτά και από τα βαριά τσιγάρα. Μακριά.

0: φίλος μας ο Μελέτης, λέει πραγματικά ήταν υπέροχα χρόνια εκείνα, τα χρόνια λέει στην Πλάκα με Νταλάρα, Αλεξίου και Άννα Βύση και Αντώνη Βαρδί και λοιπά. Στριμωγμένοι, λέει ο ένας απάνω στον άλλον, στα μαγαζιά αυτά της Πλάκας, της περιοχής Πλάκας, έτσι, δεν ήταν καθόλου της Πλάκας με μικρό, ήταν της Πλάκας με κεφαλαίο, με σκαμπό και μαρτίνι και βερμούτ και ουισκάκι, τα πρώτα ουίσκι με τα πολλά παγάκια κτλ. Γεια σου Μελέτη, να είμαστε καλά, να τα θυμόμαστε. Η ώρα είναι 6:30, έχουμε ακόμα μισή ώρα και είπαμε είναι το τελευταίο 2 5 με 7 που κάνουμε όπως κάναμε όλο τον Αύγουστο. Από Δευτέρα πάμε στις νυχτερινές. Πριν λίγα θα τελειώνουμε, θα αποχαιρετιόμαστε την ώρα που θα βγαίνουν οι βρικόλακες, στα μεσάνυχτα δηλαδή. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στο διοράκι από τις 4 το μεσημέρι ως τα μεσάνυχτα. Θα κάνουμε 80 ώρες όλη τη μέρα. Δεν πιστεύω να τα χάφτετε ότι σας λέμε κάθε λίγο και λιγάκι θα κάνουμε πρωί, θα κάνουμε νύχτα, θα κάνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Κανονικά θα κάνουμε από Δευτέρα. Λοιπόν, από αυτή τη Δευτέρα θα κάνουμε 8 με 10 το βράδυ. Έτσι και βλέπουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σκεφτήκαμε στην αρχή να βάλουμε το μια βραδιά στο Leverkusen, επειδή παίζει όφι, τιμή Σένεκεν, για την κλήρωση που πρώτη ομάδα που του έσκασε είναι η Leverkusen. Ο υπέροχος όφι που έριξε στους Βούλγαρους 5 γκολάκια, 3 στο Ηράκλειο και 2 στη Σόφια, μαγκιά του. Ενώ ο Παναθηναϊκός μας έβγαλε την πίστη, έχανε παρά λίγο να χάσει, έφαγε εδώ τον γκολ στο τέλος, έφαγε εκεί τον γκολ στο τέλος, πήγε παράταση, λέμε εγώ γαμώ το, ήταν πεθαμένοι, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους, είχαν κουρασμένοι, είχαν ψοφήσει, ήταν όλοι κουρασμένοι ψόφοι και έγινε ένα πεναλτάκι, κανονικό πεναλτάκι στο 122 και 2-1 κέρδισε στην Τσεχία, την Χρότσεν πως τη λένε. Και έτσι μπήκε στην κληρωτίδα του Conference League.

Είπαμε, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Λοιπόν, και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες, δυστυχώς δεν θα είναι πέντε όπως ελπίζαμε. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, θα μπορούσε να προκριθεί, αλλά δηλαδή αν είχε τον Κωνσταντέλια βασικά θα είχε περάσει. Ούτε εδώ θα είχε έρθει η σοπαλία, θα είχε κερδίσει και εκεί, θα είχε κερδίσει και εκεί και στην Νορβηγία. Τέλος πάντων, και οι τέσσερις έχουν δύσκολο δρόμο, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, αλλά ελπίζουμε αυτοί οι μεγάλοι δύσκολοι δρόμοι να βγαίνουν σε ένα μεγάλο ωραίο ξέφωτο.

Βασικά, το μια βραδιά στο Λεβερκούζεν θα το βάζαμε για τον Όφη, αλλά μετά πρέπει να βρούμε τραγούδια και για το, εκτός από το Λεβερκούζεν, να βρούμε τραγούδια για το Μιλάνο, για την Ντόρτμουντ, για την Σπάρτα Πράγας, για την, ξέρω εγώ, τη Μαρσέη. Έτσι, θα πρέπει να βρούμε τραγούδια για όλες τις ομάδες. Γιατί ο Όφη, εκτός από τη Λεβερκούζεν, έχει την Μπενφίκα, την Άντερλεχτ, τη Ρεν, Γαλλία, τη Λεχ Πόζναν από την Πολωνία, τη Στουρμ Γκρατς από την Αυστρία, την Χόφενχάιμ και την την Μπερσεβά, που αποκλείστηκε από το Ισραήλ, που αποκλείστηκε στην, πώς την λένε, στην Καζακστάν, που στο διάλογο ήταν, που έπαιζε στο Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες του Όφη. Να σας πούμε, μια που το έφερε η κουβέντα, να σας πούμε τώρα, μια που μιλάμε για κληρώσεις, να σας πούμε ότι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, κάτσε να δω, ο Παναθηναϊκός είναι η Brighton, έτσι, η Freiburg, η Μπόρατς από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και η Τσέζεκα Σόφιας, αυτή που απέκλεισε Όφη, και η Νόντελχάντ σε Όφη και η Νόντελχάντ από τη Δανία. Είναι, δεν είναι ευκολάκια, έτσι. Δεν υπάρχουν ευκολάκια στα μεγάλα σαλόνια. Μην λέμε τα ίδια. Α, ναι, και ο Ολυμπιακός έχει Μίλαν, Μαρσέη, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, που θα παίξει και Όφη με τη Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και Τόρενς.

0: Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Δεν θα το ξαναπώ. Εντάξει, άντε να το πω άλλη μια φορά. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Τελευταία φορά το λέω.
1: Βρήκα ένα γράμμα πεταμένο στην αυλή.
0: Γεια σου ρε Παύλο.

69 με κάποιο φίλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας ρόκερ, ο οποίος θα έκανε τεράστια καριέρα αν ήταν στην Αγγλία ή στην Αμερική. Εδώ έκανε καριέρα μεγάλη στην πρέζα, δυστυχώς, και καταστράφηκε. Κρίμα.

Tak si Diana psychiatři. Από τη Θεσσαλονίκη οι τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο.

Λονδίνο έχουμε, Άμστερνταμ και Βερολίνο δεν έχουμε, αλλά έχουμε Ντόρτμουντ, Μασαλία, έχουμε Μπράιτον, έχουμε Μάντσεστερ, έχουμε πράγματα.

Λονδίνο στο γήπεδο της Chelsea θα παίξει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, γιατί η Σαχτάρ είναι γηπεδούχος αλλά δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο της στην Ουκρανία

επειδή είσαστε ταξιδιάρες ψυχές, είναι και οι γάβροι και οι βάζελοι και τα χανούμια και οι κριτικοπούλες. Έχουμε ταξίδια να κάνουμε, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Έχουμε να πάμε, θα σας πω όλες τις πόλεις που μπορούμε να πάμε. Έτσι θα πάμε Μασαλία, στη Ρεν, στο Τσέλιε στην Σλοβενία, θα πάμε στη Δανία, θα πάμε στην στη Λεβερκούζεν, Λεβερκούζεν, Όφη την έχει μέσα, Μπενφίκα έχει στη Λισαβόνα νομίζω εκτός, ναι. Έχει Άντερλεχτ μέσα, Ρεν έχει έξω. Θα πάμε στο Πόζναν, στην Πολωνία. Θα πάμε στο Χόφενχάιμ, που είναι μια υπέροχη πόλη. Από ό,τι μου έχουν πει, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ταξίδια διάφορα. Και ο Παναθηναϊκός έχει να πάει Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Έχει να πάει στο Αλμάτι, στο Καζακστάν, και έχει να πάει και Δανία κι αυτός. Νότς, Χέλεν, πώς τη λένε αυτή. Είναι το Magic Bus των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Όχι, να ταξιδέψουμε στα μεγάλα σαλόνια, είπαμε. Ταξιδιάρα ψυχή, για τρελό δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Η ΑΕΚ θα πάει στο Κόμο, θα πάει στο Μάντσεστερ, έχουμε δρόμους. Στο Λονδίνο που είπαμε με τη Σαχτάρ. Θυμηθήκαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο με τις σκόνες. Εδώ είναι τα ξύλινα σπαθιά. Ένα τραγούδι για τον βασιλιά της σκόνης. Μακριά από βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα και σκόνες. Μακριά

32-40-87 και η Αλφα, ο φίλος μας, πολύ φίλος μου είναι αυτός, λέει τελικά 8 με 10. Ναι, φίλε, από Δευτέρα 8 με 10 και βλέπουμε.

0: Είπαμε πολλά για τις ομάδες μας, για τις τέσσερις που πέρασαν και για τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε. Κακώς αποκλείστηκε. Έπρεπε να περάσει. Δυστυχώς δεν πέρασε. Να πούμε όμως για το εκπληκτικό άλμα που έκανε ο Μανόλο, ο σύντροφος και αδερφός μας, ο Μανώλης, έτσι, ο Καραλής, με το στο επικοντό που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, το είχε ο ίδιος στο 6-17 και το ανέβασε 3 πόντους, πουλάκια μου. 3 πόντοι στο ύψος και στο επικοντό είναι τεράστια νούμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση να ανέβεις 3 πόντους. Ο Σεργέι Μπόμκα, ο μεγάλος Ουκρανός επικοντίστας που έκανε επικοντό, που πέρασε πρώτος στα 6 μέτρα, έκανε κάθε μήνα 1 πόντο. Αυτός το έκανε επίτηδες για να παίρνει τα πριμ. Πήγε 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, μέχρι το 6-20 πήγαινε πόντο-πόντο. Έτσι είχε ξεσκιστεί στα φράγκα και στα πριμ ο Σεργέι Μπούμκα. Ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, ανεβάζει τα ρεκόρ του 3 πόντους, 5, 4, 2. Τώρα πήγε από το 6-17 στο 6-20, παρακαλώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, για ένα υπέροχο παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και στο σχολείο και στις παρέες, επειδή ήταν μελαχρινός, τον λέγανε σκύλα άραπα, του λέγανε διάφορες μαλακίες, φίλοι, φίλοι, σου ανάβω και το καντήλι. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια ο Μανόλο, αλλά τώρα πάντα γελαστός, αλλά καθόλου γελασμένος, ανεβαίνει στα ύψη και χαμογελάει συνέχεια και έχει πάρει όλες τις ρεβάνς της ζωής, τη μία μετά την άλλη. Με το δίκιο του, με τη μαγιά του, με το χαμόγελό του και με την ψυχάρα του. Γεια σου ρε Μανόλο, τι 6-20 αγόρι μου, κάνε ένα 6-40 κατευθείαν στην επόμενη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνεις στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχεις.
3: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
7: Έπρεπε να χαπιεί.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά.
9: Μην κάνω.
3: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμπούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: σας ξαναείπαμε, όχι επειδή είμαστε χορηγοί της συναυλίας, αλλά δεν πρέπει να τη χάσετε. Όσοι είσαστε στη Σύρα, στην Ερμούπολη ή σε όλη τη Σύρο ή στα γύρω νησιά, μεθαύριο να πάτε στην Ερμούπολη να ακούσετε τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με το αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο. Θα είναι μια υπέροχη συναυλία, θυμηθείτε το και πηγαίνετε. Βουτιά από ψηλά.

0: σχεδιάστηκε στη σκέψη ενός μωρού.
1: Ενδελέχεια λοιπόν.
0: Ό,τι φτιάχνω, το ότι χάλασα.
1: Το τραγούδι το έγραψε και το τραγουδάει ο Μητσοτάκης. Όχι ο Κυριάκος, ο Δημήτρης Μητσοτάκης.
0: Ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάλασα.
1: Και ηλεκτρικές κιθάρες παίζει το ξαδερφάκι μου, ο Αντώνης Δημητρίου, ο οποίος μας αποχαιρέτησε πριν από 2-3 χρόνια.

0: φίλος μας ο Χριστόφορος λέει: τι μας θύμισες, λέει, τρύπες και ξύλινα σπαθιά και μωρά στη φωτιά. Θεσσαλονίκη, Βέρεια έχουμε κάνει, λέει, διαδρομές. Τώρα, λέει, άστα.
1: Ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάλασα.
0: Βουτιές από ψηλά.
1: Βουτιά από ψηλά. Σε νοηδένια θάλασσα.
0: Δεν πρέπει να λέμε, λέει, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Πρέπει να λέμε Σαχτέρ Ντόνετσκ. Γιατί Σαχτέρ σημαίνει μεταλλορύχος, λέει ο Πάτροκλος. Το κρατάμε, σύντροφε. Και ο Γιάννης μας λέει ότι το τραγούδι «Ο Βασιλιάς της Κόνης» είναι υπέροχο, γιατί, λέει, είχα μια καθηγήτρια που την λέγαν Κόνη. Πέδαρος, λέει, η καθηγήτρια. Την είχα καθηγήτρια πριν από πολλά χρόνια, λέει, την Κόνη.
1: Η δύναμη που ξέπεσε και έγινε κατάρα.
0: Ο Γιάννης τότε ήταν ο βασιλιάς της Κόνης. Τώρα θα είναι απλός πρίγκιπας.
1: Πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.
0: Αχ ρε Αντώνη.
1: Ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάλασα.
0: Ο Αντώνης Δημητρίου ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εκπληκτικός χιουμορίστας, ένα τεράστιο ταλέντο σε οτιδήποτε έκανε. Και δεν τον είχαν πάρει και τα χρόνια. Γεννημένος το 68.
1: Ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάλασα.
0: Ήτανε στην ίδια ηλικία με τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, και τραγούδαγε με τον άλλο Μητσοτάκη, τον Δημήτρη. Μέγας κιθαρίστας, έπαιζε εξαιρετικές κιθάρες, είχε συνεργαστεί με τον Λάκη Παπαδόπουλο, με τον Κώστα Τουρνά, με εξαιρετικούς μουσικούς, ήταν μέγας ροκάς, το παρατσούκλι ήταν ροκαμπίλι. Άρε Αντώνη. Και εξαιρετικός ραδιοφωνήτης, ήτανε πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και έκανε υπέροχες εκπομπές. Και στο πρώτο πρόγραμμα και στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και μου έλεγε ο Γιάννης Τσανετάκος, που ήταν πρώτος διευθυντής μας στο πρώτο μη κρατικό ραδιόφωνο, στο πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο που λέγαμε, στον 984. Ο Γιάννης Τσανετάκος, που ήταν μετά και διευθυντής στο Flash, που μετά πέρασε και σε ραδιόφωνα στην Κύπρο και ήταν και διευθυντής και στην ΕΡΑ, στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μου έλεγε για τον Αντώνη Δημητρίου ότι ο καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός και που κάνει τις καλύτερες εκπομπές στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι, μου λέει, το ξαδερφάκι σου Αντώνης Δημητρίου, και αισθανόμουν πολύ περήφανος.
1: Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Εδώ είναι το φιλαράκι μου, το άλλο φιλαράκι μου, ο Γιώργος Δημητριάδης, παρακαλώ.
1: Πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού.
0: Αμετανόητος ροκάς, και αυτός συνεχίζει ακάθεκτος και γράφει, παίζει και γράφει. Γεια σου, Γιώργο.

0: συντρόφισσα Ειρήνη Ιωάννα μας έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Σου ευχαριστώ Ρινούλα μου και Γιανούλα μου. Λέει έχουμε χορτάσει από στημένη σοβαροφάνεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τη ραδιοφωνική σου συντροφιά περνάω δύο ώρες, ευχαριστώ, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ωχ μωρέ Ρινούλα μου. Η Ειρήνη Ιωάννα είναι από αυτούς τους ακροατές και τις ακροάτριες που τους πληρώνω αδρά για να στέλνουν μηνύματα τέτοια. Συγχαρητήρια, μπράβο, είσαι μεγάλος, σκίστους, αγάπα τους, μπες τα ρίχτα και τέτοια. Και μετά έρχονται ας πούμε από το λογιστήριο και τους χώνουν το χαρτζιλίκι. Και χαρτζιλίκι δηλαδή, φράγκα πολλά δηλαδή, παίρνουν λεφτά οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας λέω, στέλνετε μηνύματα στο 6947-989-989 και μετά θα γράφω εγώ, θα βλέπω πόσα μηνύματα έχετε στείλει και τι γράφουνε και μετά θα περνάτε από το λογιστήριο.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: από ό,τι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.
1: Α, τραγουδάει, όταν τραγουδάει μπαλάντες και χαμηλόφωνα, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν παίζεται. Και όταν ουρλιάζει και τσιρίζει και χλιμιντρίζει, καλός είναι. Αλλά όταν τραγουδάει μπαλάντες χαμηλόφωνες, δεν παίζεται. Μια υπέροχη ιταλική μπαλάντα, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, που τα ελληνικά λόγια τα έχει γράψει η Μπομπού, η φιλενάδα μου, η Αφροδίτη Μάνου. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, να σας εκμυστηρευτώ και αυτό. Πριν από 250 χρόνια τραγουδάγαμε μαζί στην Πλάκα, στη Μνησικλέους, στο Λιμέρι, της Αμαλίας.

Σουτάκη Δραγουμάνου και της Αμαλίας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Νίκος Οικονόμου, ο Γιάννης Σιρής, ο Θανάσης Αρέλας Μπουζούκη, ο Λουίζος Πολυδόρου Μπάσο, ο Πέτρος Ντραμς, δεν θυμάμαι το επίθετο, ο Θείος Βάνιας έπαιζε μπαλαλάικα και τραγουδάγαμε η Ροζαλία, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος Ζωγράφος, ο Γρηγόρης Ψαλιανός, ο Γιάννης Σιρής, πριν από 160 χρόνια. Κάποια ώρα, μερικά βράδια, πέρναγε από εκεί ένας τυπάκος που έκανε μιμήσεις. Που έκανε τον Καραμανλή, τον Παπανδρέου, τον Κύρκο, τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Φλωράκη, τον Βέγκο, τον Γκιονάκη. Έκανε μιμήσεις. Όχι μηνύσεις, μιμήσεις. Ήτανε μίμος. Αυτός ο τύπος λεγότανε Παύλος Χαϊκάλης.

0: φιλιά και χαιρετίσματα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε Δευτέρα το βράδυ.
1: Πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη.
0: 8 με 10 σε πρώτη φάση.

σου μπουμπού. Σιγά μην ακούει η Αφροδίτη Μάνο. Η μόνη Αφροδίτη που ακούει είναι η Σιμίτη. Και μια είναι η ψυχά μου όταν δεν είναι στο Βερολίνο.

0: Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Να προσέχουμε, να έχουμε το μυαλό μας καθαρό, το βλέμμα καθαρό και να μη μασάμε με διάφορους γελίους που μας περιστοιχίζουν.
1: Το τέλος μη δω.
0: Ευλόγησον. Φιλιά στα κορίτσια.

Είναι ο Αλφα Radio 989.

penis is usually limp and soft.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
4: What?
3: It's Joey.
5: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πώ

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ζεράφους θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.